Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει

Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Είδα μια νίκη ο Κοσμάς.
2: Α, Κοσμάς και είδα μια νόση.
1: Και είναι των Αγίων Αναργύρων.
2: Α, Αγίων Αναργύρων.
1: Έχει και στις εκκλησίες πανηγύρι και λοιπά.
2: Έχει και πανηγύρι.
1: Ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη και η Αναργυρούλα γιορτάζουμε.
2: Τι
1: έτσι.
2: Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό μήνα με το δεξί να μπει σωστά, γιατί είμαστε ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως.
2: Και τι ωραία που περιμένουμε τις βουτιές μας.
1: Α, θα τις κάνουμε.
2: Σαββατοκύριακο
1: θα ξεκλέβουμε. Δεν βγαίνει αλλιώς.
2: Ναι.
1: Λέγεται Αλωνάρης.
2: Αλωνάρης λέγεται Ιούλιος.
1: Φουσκομινάς.
2: Φουσκομινάς.
1: Βέβαια.
2: Βρίσκουνε κάτι. Βέβαια. Ωραία.
1: Γυαλιστής. Επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους.
2: Α, γυαλισμένη η ρόγα.
1: Έτσι, μπράβο. Και Ηλιάς. Λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία.
2: Προφήτης Ηλίας. Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Έχει πολλές γιορτές μέσα στον Ιούλιο.
1: Κανονίσαμε.
2: Η μεγαλύτερη γιορτή βέβαια είναι εδώ. Το πάμε πρωινό κάθε μέρα 7 με 10. Χάλασε η συσκευή σου, φορτούνη.
1: Κάτι πατούσα χθες, τίποτα εκεί.
2: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή, να ξέρετε, ότι συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα.
1: Ωραία.
2: Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι μέσα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr, θα μάθετε περισσότερα.
1: Σε λίγο ερχόμαστε με την ενημέρωση να δούμε τι συνέβη και εκεί στα Πετράλωνα στη γειτονιά μου με την πολυκατοικία.
2: Ναι, τι ήταν και αυτό.
1: Και με παιχνίδια. Η πρώτη ώρα έχει το έλα να πάμε στο νησί για να φύγετε για Σαντορίνη.
2: Ωραία.
1: Έχει και μαζονάκι και Βέγκας, γιατί εδώ παίζουμε τα καλύτερα. Ξεκινάμε με τον Ηρέμο. Καλημέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: ξυπνήσω. Φίλοι. Γιατί με ένα φιλί θα ξυπνήσεις. Δεν γίνεται να μην ξυπνήσεις, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Πάμε πρωινό Τεταρτίτσας. Τι νομίζετε, ότι είμαστε εμείς από κανένα άλλο πλανήτη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
1: Όλα. Και όποιος δεν τα έχει ακούσει, no news, να μάθει τώρα. No news.
0: Λοιπόν.
2: Είμαι πλέον 30 ώρες χωρίς ύπνο.
0: Αυτό είναι από άλλο πανηγύρι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγωδία στη Λυτή. Τώρα το πρωί μάθαμε ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Μιλάω για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Μετά τη σωρό ενός 66χρονου που βρέθηκε και εντοπίστηκε, και υπήρχαν φόβοι ότι αγνοείται ένα παιδί. Στο σημείο έχει εντοπιστεί, λοιπόν, και ακόμα μία σωρός που υπάρχουν φόβοι αυτή τη στιγμή ότι αυτή η δεύτερη σωρός είναι το παιδί που αγνοείται. Ακόμη δεν έχει διασταυρωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι πράγματα τα οποία διαβάζουμε τώρα.
1: Τόσο ανεξέλεγκτη ήταν η φωτιά.
0: Ναι, στο Δήμο Ρεόκαστρο, εντάξει. Υπήρξαν εκεί πέρα 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Χθες, όταν γυρνούσα από το γυμναστήριο κατά τη 1.30 το μεσημέρι, μου στέλνει ο Θάνος ένα άρθρο και το διαβάζω και ανοίγω και βλέπω τίτλος. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα, αγνοούνται 4 άνθρωποι.
1: Στη γειτονιά σου,
0: ναι,
1: ήτανε.
0: 4 άνθρωποι. Ακόμη. Δεν είχαν βγει λεπτομέρειες. Ναι. Λέω, Παναγία μου, τι συμβαίνει? Για μάθετε, ρε παιδιά, λέω. Στείλτε και μια φωτογραφία. Είναι και ο σκύλος μέσα. Έτσι. Τελικώς το μάθαμε όλοι. Κατέρευσε αυτή η πενταόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Αυτοί οι 4 άνθρωποι λείπαν απλά από τα διαμερίσματά τους. Δεν ήταν μέσα, οπότε δεν υπήρξε ευτυχώς τέτοιο δράμα. Στην αρχή, επειδή γινόταν εργασίες κολλητά στο διπλανό οικόπεδο και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην Αττική και στην Αθήνα και γενικότερα ακριβώς οι ίδιες, όπου δίπλα κολλητά χτίζεται πολυκατοικία. Εγώ μέχρι πέρυσι, εκεί που έμενα, δίπλα ακριβώς κολλητά έσκαβαν θεμέλια. Δηλαδή και άνθρωποι που μας ακούνε τώρα, και που είδαν αυτό το περιστατικό χθες, θα τρομοκρατήθηκαν με αυτό που συνέβη.
1: Ναι.
0: Θα θορυβήθηκαν, γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, και δίπλα σκάβουνε. Τι θα γίνει τώρα?
1: Αν συντονιστούν κάπως είναι τα μπετά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν γίνεται χωρίς λάθος, χωρίς να έχει γίνει κάτι τραγικό. Δεν πέφτουν έτσι εύκολα τα σπίτια. Εντάξει, μπορεί στην ήδη υπάρχουσα πολυκατοικία να υπάρχουν αστοχίες και να μην έχει γίνει οπλισμός, έτσι λέγεται, με τα σίδερα και αυτά, πολύ καλός. Αλλά οι νέοι αρχιτέκτονες που κάνουν δίπλα την κατασκευή, καταρχάς πρέπει να κάνουν εδαφοτεχνική μελέτη, λέγεται αυτή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Για
0: να υπάρξει στήριξη πρώτα και μετά η ανέργευση. Τέλος πάντων, αυτά είναι τεχνοκρατικά τώρα πράγματα. Το θέμα είναι ότι χθες συνέβη αυτό. Έγειρε πρώτα το κτίριο. Και μετά ειδοποίησαν, χτυπούσαν κουδούνια, κατεβείτε παιδιά, γιατί γέρνει πολύ κατοικία μας. Και γι' αυτό προλάβαν και φύγαν οι άνθρωποι. Και μετά από πόση ώρα, δεν ξέρω εγώ, έγινε η κατάρρευση.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, με τις περιουσίες τους μέσα, με τα πράγματά τους οι άνθρωποι, δηλαδή κατοικούσαν κανονικά σε αυτή την πολυκατοικία.
0: Και τώρα ξυπνάς μια μέρα και δεν έχεις σπίτι. Γυρνάς από τη δουλειά σου και δεν έχεις σπίτι. Ποιος θα σε αποζημιώσει και πού θα πας?
1: Πω, ζημιά, πω οι άνθρωποι. Ευτυχώς βέβαια είναι γεροί, αλλά παιδιά, μεγάλη ταραχή τώρα αυτό το πράγμα.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στη Λάρισα να σου πω κάτι. Α, όχι, πρώτα θα πάμε σε κάτι ευχάριστο. Θα πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να σου πω γρήγορα. Ο οποίος θα δίνει, λέει, εφάπαξ επίδομα ύψος 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού.
1: Okay.
0: Άνευ οικονομικών κριτηρίων.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος, ανακοίνωσε ότι θα δίνονται 1.000 ευρώ σε όλα τα ζευγάρια που κάνουν τρίτο και τέταρτο παιδί. Έτσι, και θα κάνουν και παροχή πάναστου μωρού για ένα χρόνο και μάλιστα μείωση 70% δημοτικών τελών για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν το πρώτο παιδί για 3 χρόνια χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Ωραία. Μάλιστα. Πράγματα.
1: Αυτά είναι ωραία νέα, ναι. Είναι μία βοήθεια και μία ανάσα. Εντάξει.
0: Καλώς που το σκέφτηκαν. Και τέλος, στη Λάρισα, οι ανήλικοι πήραν το μικρόφωνο του προαστιακού και άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες. Κυριακή που μας πέρασε, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα, 9 το βράδυ και αρχίζουν και ακούγεται. Είστε όλοι, όλοι δες. Επόμενη στάση, Ρδέλο. Και να γίνεται χαμός μέσα και να λένε, παιδιά, ποιος μας ανακοίνωνε τα πράγματα?
1: Μπήκανε
0: τι
1: μέσα
0: συμβεί?
1: Στο φύλακα το...
0: Μπήκαν μέσα στο φύλακα, πήρανε το αυτό που κάνεις εσύ εδώ πέρα τον καιρό,
1: ναι.
0: Και άρχισαν να κάνουν ανακοινώσεις.
1: Πρέπει να πω κι εγώ καιρό μια μέρα έτσι. Όχι βρίζοντας, αλλά σαν ειδοποίηση σε σειρμό.
0: Αχ, ήθελα να είμαι σε αυτό το σειρμό, παιδιά. Υπέροχο.
1: Πω.
0: Εντάξει, υπήρξε καταγγελία και τώρα γίνεται έρευνα. Τι να τους κάνουν, γιατί βρίσατε παλιό παιδά.
1: Έτσι, και τώρα. Χαζομάρα.
0: Δεν πάει έτσι.

0: Ελάτε παιδιά τώρα στα σοβαρά τα ωραία.
1: Να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Σοβαρά να μιλήσουμε.
1: Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Σοβαρευτείτε.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Σοβαρευτείτε.
2: Σοβαρή είμαι.
0: Είσαι σοβαρή.
3: Είμαι πολύ σοβαρή.
0: Λοιπόν, έχω θέμα. Air condition στο αυτοκίνητο. Έχεις air condition στο αυτοκίνητο.
2: Βέβαια.
0: Ωραία. Τι κάνεις, μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και το έχεις παρκάρει σε ένα σημείο που είναι με πολύ φως και πολύ ζέστη όλη μέρα, έτσι.
3: Έχει,
0: και
3: έχει γίνει
0: ζεματάνε οι λαμαρίνες που λένε.
3: Μπαίνω μέσα και τραγουδάω. Καίει το καμίνι, καίει και φωτανεί και ποιος φταίει.
0: Με το air condition τι κάνεις,
3: κορίτσι. Με το air condition ανοίγω τα παράθυρα και μόλις ξεκινήσω το αυτοκίνητο, μετά από ένα πεντάλεπτο ανάβω το air condition.
0: Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, το παράκανες με το πεντάλεπτο, αλλά είναι λάθος Αθηνά μου και δεν ξέρω που το έχεις διαβάσει. Μάλλον μελετάς εδώ αυτά που συζητάμε.
3: Ο Γιάννης μου το λέει.
0: Ο Γιάννης το λέει.
3: Με την κρίνια τα μαθαίνω.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και αμέσως να βάζουμε το air condition τέρμα δυνατά και να προσπαθεί τώρα το air condition και να καίει παραπάνω ενέργεια, να προσπαθεί να αφαιρέσει την ήδη πολύ μεγάλη θερμότητα, ποσό θερμότητας που έχει εγκλωβιστεί μέσα και να πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα. Ναι. Και εδώ πέρα μάλιστα το άρθρο που διαβάζω λέει. Για 30 δευτερόλεπτα να ανοίξουμε τις πόρτες και να τις κάνουμε έτσι.
3: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Κάθομαι
0: σαν να είναι βεντάλιες, κατάλαβες.
3: Βεντάλια την πόρτα τώρα, έλα. Έλα.
0: Για να αδειάσει ο αέρας, ο ήδη υπάρχουν ο ζεστός ναι. Καυτός από την καμπίνα.
3: Εάν ανοίξω όλα τα παράθυρα, αδειάζει. Άσε
0: που έχουν. Αιωρούνται και μικροπλαστικά, ξέρεις που έχουν καεί από το ταμπλό και αυτά και δεν είναι και καλό να το
3: εισπνέουμε.
0: Βάζουμε μετά το air condition αφού είμαστε σε πορεία και έχει φύγει ο αέρας ο πολύ καυτός. Με φρέσκο αέρα απ' έξω και μετά το επιστρέφουμε στην ανακύκλωση. Και είναι όλα καλά, εντάξει.
3: Αυτή δηλαδή είναι η διαδικασία.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
3: Εγώ παραλείπω τη βεντάλια πόρτα. Την παραλείπω.
0: Λοιπόν, το άλλο που είναι, αλήθεια τώρα, είναι να νεκοκλίνεις το παράθυρο τις 4 φορές. Ειδικά άμα είναι αυτόματο, γιατί άμα είναι με ροτέλα θα σου βγει όμως.
3: Γιατί να το νεκοκλίνω,
0: γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Όχι, κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πίεση, υποπίεση, πίεση, υποπίεση. Και πάλι με αυτόν τον τρόπο κάνει σαν βεντούζα.
3: Βεντούζα κάνω.
0: Ναι, να βγει ο αέρας έξω.
4: Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα. Καλό μήνα να έχουμε. Με υγεία, χαμόγελο, μπάνια. Πολλά μπάνια και πολλά παγωτά.
3: Μέχρι όλα και πολλά μας, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε και θάλασσα κάποια στιγμή.
0: Υπέροχα περνάμε παιδιά, υπέροχα.
3: Άμα είναι ο άλλος μηχανολόγος, μηχανικός, μου είναι όρος, βεντούζα.
0: Βεντούζα έτσι.
3: Βεντούζα.

0: Καντάδα από τον Απόρρεντεν αυτό. Την κάναμε την πρωινή μας Καντάδα και θέλω και να το κάνουμε και θέμα ημέρας κάποια στιγμή αυτό. Ποιο? Να ξέρεις τώρα. Κάπου το είδα και είπα να σας το προτείνω. Σε ποιον θα κάνετε Καντάδα και με ποιο τραγούδι. Αλλά τώρα άστο προς το παρόν.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέμα, ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι, φανταστικό είναι. Φανταστικό.
0: Είμαστε
1: είναι
0: εδώ, 1 του Ιούλη, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά, για να πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Για το πρώτο μας της ημέρας.
1: Το πρώτο της ημέρας, μια μικρή ανάσα. Εσείς θα στείλετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Από τώρα ξεκινήστε, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για το νησί, για το ρυθμό Σικολιτή. Και εσύ πάτε Σαντορίνη, σε στέλνει ο ρυθμός Σαντορίνη μαζί με τα κολυτάρια σου, με την παρέα σου, με τους δικούς σου φίλους. Ένα μοναδικό τριήμερο, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα.
0: Okay, έχει παροχές, έχει τζακούζια, έχει
1: πολυτελή
0: πράγματα
1: βίλα
0: και θάματα
1: και
0: πέρα.
1: Όχι τίποτα άλλο, χωράει μέχρι και 6 άτομα.
0: Οπότε
1: μέσα.
0: Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε, παιδιά, και σας ζητάμε τώρα να το κάνετε για να πιάσετε θέση στη σειρά για την κλήρωση.
1: Έτσι.
0: Είναι να πιάσετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber, να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το ρεφρενάκι, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσετε σε νησιώτικο παρακαλώ.
1: Σε νησιώτικο,
0: για να βγείτε στον αέρα να το τραγουδίσετε και να μπείτε έτσι στην κλήρωση που θα γίνει. Πότε?
1: Θα γίνει 24 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή εδώ στο Πάμε Πρωινό και ένας από εσάς θα πάει με τους κολλητούς του στη Σαντορίνη σε Μιλάρα.
0: Σας το λέμε ασφαλώς, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι με τους μικρούς όρους και με τις καλύψεις, με τα ψηλά γράμματα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές. Με πάνω από 25 ασφαλιστικές βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν. Πραγματικά Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μετά το διάλειμμα με Ρία Ελληνίδου.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repair Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repair Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερο στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
18: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
19: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
26: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
27: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back, επιστροφή στο στούντιο, στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης και Αθηνά.
1: Εδώ είμαστε έτσι για το καλό μήνα για όσους μπήκατε τώρα στα αυτοκίνητά σας, για όσους συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό. Καλό μήνα, βρε, καλό Ιούλιο να έχουμε ευλογημένο.
0: Σε συνέχεια από τις διαφημίσεις, να πούμε και giveaway alert που τρέχει τώρα. Οπα, με το Μασού της Application.
1: Όπα, τρέχει giveaway. Μάλιστα, 50 χρόνια Μασού της λοιπόν και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε το Μασού της App.
0: Ναι.
1: Μπες στην κλήρωση για να γίνεις ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δώρα δωρεάν εξάμηνη συνδρομή Antenna Plus. Κερδίζεις λοιπόν 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Antenna Plus για αγαπημένες σειρές και ταινίες, αποκλειστικό περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Απλά κατεβάζεις το μασού της app, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Μην το χάσεις, ο διαγωνισμός ισχύει έως και 15 Ιουλίου. Μασού της app, κατέβασε το σήμερα.
0: Πανεύκολο, πανεύκολο. Και το κατεβάζεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Καλημέρα, παιδιά από τη Βέρα.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα Ιούλιο με υγεία. Μακριά οι τοξικοί άνθρωποι, ας πάνε παραπέρα, μας κούρασαν. Θα συμφωνήσουμε.
1: Θα συμφωνήσουμε, έχει δίκιο το κορίτσι.
0: Και μετά καπάκι, καπάλι καλημέρα, η Βέρα μας λέει Κωνσταντίνα μου.
1: Ναι, Κωνσταντίνα λέει.
0: Μοιάζομαι Κωνσταντίνα, εγώ εσύ.
1: Α, μήπως μας μπέρδεψε.
0: Καλό Ιούλιο. Όλοι μας πηγαίνουν ρόλοι, ζηλεύουν οι εχθροί σου, μη μας άσκαντος να σκάσουν. Θα συμφωνήσουμε. Σε κάποια Κωνσταντίνα ήθελε να το στείλει,
1: αλλά δεν το στείλει. Σε κάποια Κωνσταντίνα και ήρθε σε εμάς. Εντάξει.
0: Ωραία,
1: για να δούμε αν θα συμφωνήσουμε όμως και με τον Ηλία.
0: Άκου τη φίλη σου τη Βέρα.
1: Θα την ακούσω, που ξέρεις τι λέει ο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Λέει, καλημέρα Ηλία. Στο Σταυρό Αγία Παρασκευή κίνηση γιατί πήρε φωτιά ένα μάξι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έρθει η ώρα να μάθουμε.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Βουφού τι γίνεται στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή αλλά και σε όλους τους δρόμους της πόλης.
0: Θα σου πω τώρα, βάζω τον drone και πάω και προς τα εκεί. Ναι, στο Σταυρό στην Αγία Παρασκευή έχει αυξημένη κίνηση και αυτή την ώρα. Εγώ από εδώ πέρα με τον drone δεν βλέπω για ποιο λόγο, αλλά έχει. Άρα όντως, παιδιά, εσείς που κινείστε προς τα εκεί ή από εκεί, ενημερώστε μας για να το πούμε και στους φίλους οδηγούς ή τέλος πάντων να προσέχετε. Κατεβαίνοντας και το ποτάμι έχει επίσης πρωινό ποτηλιάρισμα μέχρι την Ιερά. Εδώ και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα. Πολύπουλη προς Καρέα Πήξιμο μέσα στον Πειραιά και τέλος, αν κινήσετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα κανένα δεκάλεπτο για να φτάσετε στον προορισμό σας.
27: Ο καιρός σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αναμέτρωση της ημέρας μόλις ξεκίνησε. Από το πρώτο λεπτό η Αττική μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με έναν αντίπαλο αποφασισμένο. Τον καυτό ήλιο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, ο υδράργυρος παίρνει μέτρα στο γήπεδο και η ζέστη πιέζει ασφυκτικά την άμυνα της πόλης. Στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση γίνεται πιο απαιτητική, ενώ στα παράλια ο άνεμος προσπαθεί να κάνει την ανατροπή και να ρίξει λίγο τον ρυθμό του αγώνα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ζέστη με ζέστη. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα οι ώρες του μεσημεριού είναι

0: όχι απλά γκολ, γκολάρα θα βάλει το Πάμε Πρωινό σήμερα.
1: Έλα οι γκολάρες να μπαίνουνε.
0: Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10. Σε λίγο ερχόμαστε με το θέμα ημέρας. Και όπως σας υποσχεθήκαμε, παίζουμε τα καλύτερα. Και Μάστορα και Χατζηγιάννη και Σπαγιανάκη και Αμαλάκη και Ριελ Νίδου. Στο Ντελούλου Πάμε

0: Στέφορ τον και ακροατή. Όχι, το θέμα ημέρας είναι.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, η συνήθεια, την οποία ξεκινάς αυτό που κάνεις, δηλαδή που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες. Λες 5 λεπτά θα μου πάρει και μπορεί να κρατήσει ώρες. Τι είναι αυτό που ξεκινάς να κάνεις σε 5 λεπτά και κρατάει μία ώρα.
1: Το απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκορλάρισμα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, ξεκινάς να το κάνεις για 5 λίγο. Λεπτά και είσαι μετά από 2 ώρες εκεί πέρα με πιασμένο το σβέρκο ότι δεν έχεις πουληθεί καν από τον καναπέ.
0: Και λες,
1: κάτσε να στρίψω λίγο. Γι' αυτό. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
0: Ψέματα θα πούν. Μήπως αντίθετο συμβαίνει. Μήπως ξεκινάνε για ώρες και καταλήγουν 5 λεπτά.
1: Όχι, άλλοι θα πω και, τον έρωτα.
0: Ψέματα θα πω.
1: Εγώ θα πω και τον έρωτα. Δηλαδή, γιατί ξεκινάω χαλαρό.
0: Ποιος ξεκινάει, φίλε, για 5 λεπτά.
1: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό και με πιάνει το δειλινό.
0: Α, σοβαρά. Τι λέει, Φορτούνη.
1: Δεν μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Ορίστε.
0: Αλλά...
1: Με ρωτάς και απαντάω, Αθηνούλη μου.
0: Δεν ξεκινάς όμως για 5 λεπτά. Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
1: ξεκινάς,
0: λεπτά.
1: Ξεκινάς, γιατί μπορεί να έχεις μια χρέωση επαγγελματική.
0: Α, να έχεις δουλειά και σε πήρε λίγο παραπάνω.
1: Και χάνει, κλείνουν και το σούπερ μάρκετ, κλείνουν όλα. Τελειώσαμε.
0: Δηλαδή
1: και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
0: Είσαι τόσο φωτιά δηλαδή, Φορτούνη, που ξεκινάει λοιπόν, ένα γρήγορο
1: και... Και να πας στον πάγκο των τυριών, μένει σε άλλο πάγκο. Λοιπόν, αυτό, έχω έμπνευση σήμερα.
0: Πολύ έμπνευση έχει σήμερα. Σου τυχαίνει συχνά αυτό?
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Να μην πούμε τα κοινότυπα με το κινητό.
0: Ναι, η τουαλέτα είναι ένα θέμα. Δηλαδή πας μια τουαλέτα, βλέπεις
1: ακριβώς. Δυσκολία, δυσφορία, τι.
0: Και κρατάει ώρα. Η υπόθεση. Έχω εγώ δηλαδή φίλους που κάθονται μέσα στην τουαλέτα ώρες. Και λέω, μα κάποια στιγμή όμως και εμένα με πιάνει τσίσα μου, έτσι, και πρέπει να μπω. Γιάν, τι γίνεται.
1: Ξέρεις, εκεί παίζει ρόλο πάλι το scrolling. Δεν παίρνουμε κινητό μαζί.
0: Εκεί
1: θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις ετικέτες ξανά όπως κάναμε παλιά. Από το απορριπαντικό, από το μαλακτικό, όλα από το οδοντόκρεμα.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και να σε έχει πιάσει τώρα
1: από τη χλωρίνη.
0: Και να θες να μπεις και έναν άλλος μέσα ώρα.
1: Και να διαβάζει ετικέτες.
0: Μα έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εσείς τι ξεκινάτε, παιδιά, να κάνετε για 5 λεπτά και τελικά καταλήγετε μετά από 2 ώρες να το βλέπετε ότι συνεχίζετε να το κάνετε?
0: Στείλτε μας τώρα στο 6937-949-949.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε μέρα. Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά. Στο πάμε πρωινό. Τώρα είναι η στιγμή. Τώρα.
1: Στο ημεροβίγλι, βρε, θα σε πάμε στη Σαντορίνη. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θα πείτε στον αέρα. Ένα θα βγει σε πολύ λίγο. Και 11 με 14 Σεπτεμβρίου θα πάτε
0: τώρα
1: στη Σαντορίνη σε μια
0: μήνυμα.
1: Φιλάρα. Τώρα στείλτε μήνυμα. 6937-949-949.
2: Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα Σαντορίνης.
0: Με το τραγούδι θέλουμε που θα τραγουδήσετε.
2: Μέσα Αυγούστου, 15 Αυγούστου.
0: Σε λίγο παίζουμε
2: Σαντορίνη στο ηλιοβασίλεμα.
1: Αυτό εκεί θα πάτε.

0: Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν, όπως σας είπαμε, να καλέσετε στο 210-6835-722 για να παίξουμε το νησί.
1: Έλα, ο πρώτος που θα καλέσει θα βγει στον αέρα,
0: ο
1: θα πει το ρεφρενάκι.
0: Ο πρώτος.
1: Ο
0: πιο γρήγορος.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει τώρα στο 210-6835-722 θα βγει στον αέρα, θα πει το ρεφρενάκι από το νησιώτικο τραγούδι.
0: Για να δούμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι? Ναι.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στην γραμμή?
3: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία μου, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Ωραία παρέα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μας τραγουδήσεις το ρεφρέν σου? Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
3: Είπα να μου πείτε εσείς όποιο θέλετε να σας πω.
0: Ωραία, θέλουμε τη λιγαριά.
3: Αμέ.
1: Ωραία. Πάμε.
3: Λίγαριά,
0: σε ένα
3: έχω
0: σαν τζουκμπόξερ Μαρία.
1: Λίγαριά,
3: θα σε κλέψω μια
1: λίγαριά.
0: Μαράκι, κοίταξε να δεις πώς τη βγήκε στους υπόλοιπους. Πήρες πρώτο τηλέφωνο και έτσι πήρες και τη συμμετοχή σου.
1: Μπράβο κορίτσι μου, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό, να είσαι συντονισμένη.
3: Εννοείται, πάντα είμαι συντονισμένη, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά αποτελέσματα, ευχόμαστε να σε ξανακούσουμε, τα φιλιά μας.

0: πω και κάτι.
1: Για πες.
0: Όλα τα αυτοκίνητα, τα μισά αυτοκίνητα, ακούγανε τέρμα αριθμό 949 το Σαββατοκύριακο που πήγα για μπάνιο. Και γιατί το λέω, γιατί πέτυχα αυτό το τραγούδι τη Μπεν Γκρέσπι να βανδύει που είναι ρούμπα.
1: Ναι.
0: Πολύ καλοκαιρινό να το χορεύουν με ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Τι ωραία.
0: Είδες.
1: Βέβαια.
0: 7 παρά, όχι, 8 παρά κάτι. Mm-hmm. Βασίλη Φορτούνη Αθηνά Φαλίδου και σε λίγο Μπέτι Μαγκύρα εδώ πέρα με θεαματική είσοδο και φυσικά στην παρέα μα το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Το οποίο έχει 2% εκτοίνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα, γλυκόριζας και φασκόμηλο.
1: Πάρα πολύ
0: είναι
1: ωραία.
0: Αυτό καλέ. Τρώγεται ή αλήφεται.
1: Προστασία, παιδί μου.
0: Βεβαίως, προστασία UVA, UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου λέγεται Luxurious Sunscreen Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και ερχόμαστε πολύ δυναμικά. Μην φύγει κανείς.
2: Yeah, oh my god. Είμαι ενθουσιασμένη.
0: Είσαι.
2: Μετά από όλο αυτό που είδα. Oh
1: my god.
2: Σερί.
1: Oh, σερί, σερί.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, έκανε κουμάντο πριν το πέ.
10: Η ώρα στο νησί είναι 8.
11: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
12: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
19: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
20: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
19: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
22: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
21: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
23: για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
21: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
24: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
25: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
21: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
26: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
27: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή.

0: μη μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Νομίζετε ότι δεν θα έμπαιναν στον υπόδρομο του Πάμε Πρωινό τα άλογα?
4: Για το καλό μήνα, για το ποδαρικό!
3: Με τι ύφος άραγε σήμερα?
4: Καλέ,
3: Μπέτη, καλημέρα.
5: Βασίλη, ο...
6: Έλα, εγώ εδώ! Έλα, με κοιτάξει πάνω στον πάγκο της κουρίνας!
3: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
5: Αφού μπαίνεις για 5 λεπτά ρε και κρατάς 2 ώρες. Μέχρι το μιλινό.
3: Λοιπόν, δεν ξέρεις τι έχει γίνει με τα μηνύματα εδώ πέρα στο Viber. Με τρολάρουν, με κοροϊδεύουν όλοι, Μπέτη.
5: Βέβαια.
4: Εντάξει. Γιατί να πούμε για τους ανθρώπους που δεν το έχουν ακούσει. Στην πρώτη ώρα ανοίξαμε το θέμα ημέρας. Το οποίο, ναι, λέει ποια, τι είναι αυτό που ξεκινάτε να το κάνετε 5 λεπτά και κρατάει ώρες. Και ο Φορτούνης είπε ότι κάνει έρωτα.
3: Ο Μιχάλης έστειλε Φορτούνη πιτσίλησε μας όλους.
5: Έτσι, μπράβο. Καλά λέει.
4: Ε, μας έχουν βράσει το αίμα.
3: Παιδιά, δεν πούμε μια αλήθεια. Κατευθείαν να πέστε να φάτε.
5: Άσε μας ρε που ξεκινά. Αυτό σε λένε Φορτούνη. Γιατί μπαίνεις και φέρνεις τη Φορτούνα μέσα μας. Γι' αυτό.
3: Εντάξει, δεν είναι και ότι είσαι στο κυρίως γεύμα 2 ώρες. Λίγο τσιμπάς από εδώ.
4: Αγόρι μου, είπες ότι ξεκινάς για 5 λεπτά έρωτα και κρατάει ώρες.
5: Μας είπε ότι και του είπες εσύ μήπως είναι το αντίθετο. Γιατί συνήθως όλοι λένε θα σε κάνω, θα σε στείλω στον 7ο ουρανό. Θα σε 7 ώρες, θα σε φτώνω. Και τελικά είναι 5 λεπτά.
4: Και τελικά με πας από Ταύρο Καλυθέα.
5: Και τελικά.
4: Από Ταύρο Καλυθέα και με παπί κιόλας.
3: Έχουν γίνει μετρήσεις. Ρωτήστε στις έρευνες που έχουν γίνει. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε.
5: Έχουν γίνει έρευνες για σένα.
3: Βεβαίως έχουν γίνει μετρήσεις.
5: Μας είπε λοιπόν ότι θέλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν προλαβαίνει. Ξεκινάει για ένα γρήγορο απογευματινό και αντί να βρεθεί στον πάγκο της κουζίνας. Τον τυριών είναι στον πάγκο της κουζίνας μέχρι το δειλινό. Έτσι μας είπε.
3: Μην γράψουμε κι εμείς μια νοβέλα, κατευθείαν να μας πει τη εξωμανή.
4: Ήθελες να τα ακούσεις τώρα, ήθελες να τα ακούσεις.
5: Φέστε ο εισαγόρι μου!
3: Φέστε
5: ο να με κάψεις με τη λάβα σου!
3: Προσπαθώ να το σκαπουλάρω τώρα, πάμε παρακάτω. Πες μας και σε μια συνέχεια.
7: Όχι, δεν θα γλιτώσεις.
3: Ναι, έτσι.
4: Νομίζω πως σήμερα πρέπει να γυρίσει και το κράσου. Πώς την λέγανε, η Αφροδίτη.
3: Σήμερα
4: μετά από
3: μόνο...
4: αυτά που είπες μια Αφροδίτη.
3: Μόνο αυτό λείπει να κατεβάσει το μικρόφωνο.
4: Και... μας έχει κάνει γκόστινγκ.
3: Φίλε.
5: Όρτας ο Φορτούνης θα τα πάει όλα πάνω όλα κόρη μου.
3: Μπέτη, τι κάνεις, ήρθες και κούρασε τώρα και λες κάτι σας στον τρολάρο.
5: Σε κούρασε δεν ήρθα καθόλου. Οπότε... αλλά ακούγοντας αυτό ξύπνησα, δεν γίνεται. Ερχόμενη στον δρόμο και ακούω το Φορτούνη.
3: Χαμός θα γίνει σήμερα, έχουμε διάθεση σήμερα και θα πάμε έτσι μέχρι και τις 10.
5: Μέχρι και τις 10 θα πάμε έτσι, αλλά θέλω να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, για φωτιές, πλημμύρες, καλάζι, αναρωτιέσαι ρε παιδιά τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό, οπότε δεν σου φαίνεται τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές από πάνω από 50. 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Είδες πόσο βάρεψα, ε?
3: Βεβαίως.
5: Βέβαια τώρα σε περιμένω.
3: Όλα στη φορά.
5: Φορτούνη μου, Φορτούνη μου.

0: άλλη, ρε παιδιά.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου, παιδί μου, δεν αντάλλαξε όρκους κάτω από το ηλιοβασίλειο μας την Πάρο.
2: Στα ελληνικά.
1: Το είδαμε, ευχηθήκαμε, αλλά σαν κλασικοί Έλληνες πρέπει και να το σχολιάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο.
2: Δεν σχολιάσαν απλά, κράξανε, τυσούρανε.
0: Στα ελληνικά, όχι στα ιταλικά.
1: Τι, στα ελληνικά του τα είπε.
2: Δεν κατάλαβε τίποτα το παιδί, ή του τα είχε πει από πριν. Το σόι δεν πήρε χαμπάρι.
0: Μήπως είχε ακουστικό ελληνικό αφόνσα.
2: Ναι, ρε, τι είναι το μουσείο του Λούβρου.
0: Είναι η
1: Το θέμα δεν είναι σε τι γλώσσα υπόθηκαν τα λόγια. Το θέμα είναι, άρεσε η νύφη παιδιά στον κόσμο. Έχω τώρα εδώ πέρα την άποψη ενός ειδικού, να περάσουμε και λιγάκι στη μόδα. Λάκης Γαβαλάς, τι είσαι.
3: Σίγουρα δεν ήταν ένα νηφικό για νησί.
1: Ναι,
3: βέβαια, έτσι. Τώρα με ένα τέτοιο φόρεμα που υποτίθεται πρέπει να είναι σταθερό.
1: Ναι.
3: Δεν δίνει πολύ κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα.
1: Ήταν στενό,
3: δεν είναι αέρινο που είναι για νησί.
1: Δεν ήταν αέρινο.
3: Ξέρω εγώ, άλλοι είπαν δεν είναι για εκκλησία. Τι έχει ωραίο σώμα, μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσμα. Και με ένα ωραίο αέρινο που το παίρνει ο αέρας.
1: Σωστό.
3: Που είναι λιγάκι διαφάνεια, αλλά δεν είναι.
1: Ναι.
3: Αυτό θα σχολιάσω, όχι αν τη πηγαίνει όχι.
1: Ναι.
3: Και σαν να ήταν δαντέλε υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι τη χάρισε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι.
0: Την πετσόκουσε.
1: Όχι, είπε την άποψή του, ρωτήθηκε και σαν άνθρωπο τη μόδα.
2: Στην Κρυθαριώτη Πετσόκοψη, όχι την Αθήνα.
1: Βασίλεια ήταν το νηφικό.
0: Και την επιλογή τη, α πούμε.
2: Και την επιλογή τη.
1: Είπε ότι εκείνο θα προτιμούσε, παιδιά, κάτι πιο έρηνο.
2: Ακούστε να σα πω τώρα. Η κοπέλα αυτή έφαγε πάρα πολύ κράξιμο για το νηφικό.
1: Γιατί,
2: γιατί ήταν ένα εγκλιζέ το νηφικό. Ήταν ένα κορμάκι δαντελένιο, σαν εσόρουχο.
1: Το είδαμε.
2: Σαν να πήρα εγώ, α πούμε, ένα δαντελένιο λευκό και κρέμασα τούλια. Ένα τέτοιο πράγμα ήταν, σαν αίσθηση. Αυτή η κοπέλα είναι κούκλα, ό,τι και να κάνει. Όπω και να έχει.
0: Και η κορμάρα ήθελε να τη δείξει.
2: Όμως κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό. Αυτό.
1: Γιατί καλέ, δεν πήγε στην εκκλησία η κοπέλα.
2: Αυτό λέω. Ότι δεν έγινε ούτε στην εκκλησία, ούτε με παπά, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά, κάποιοι θεώρησαν ότι ήθελε να δείξει το σώμα τη, ότι πήγε με το εσώρουχο.
1: Κατάλαβε.
2: Αφού έτσι ήθελε να πάει αυτή, καλώς τι μα νοιάζει εμά, τι θέλει να βάλει. Δεν θέλει να πάει και με το βρακί και το σουτιέν. Δηλαδή, μπορεί να παντρευτεί με το μπικίνι.
1: Ναι, αλλά και κάποιοι το πιάνουν. Αλλά
2: κοίταξε,
0: κοίταξε να δεις, αλλά αν μας άρεσε ή όχι, μπορούμε να πούμε ότι κοίταξε, δεν είναι το στυλ μου, όχι γιατί το έκανε αυτό.
1: Αφού είπανε λοιπόν και σχολιάσαν το τι έγινε στο γάμο, μετά πιάσανε τους καλεσμένους και ρωτήσανε για ποιο λόγο δεν πήγε ο Νίκος Μουτσινάς στο γάμο.
0: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή.
1: Όχι, για ποιο λόγο δεν πήγε, ποιος άλλος δεν πήγε, βρε συμπέτη μου.
2: Η Βάσο Λασκαράκη που είναι και κουμπάρι. Η Βάσο Λασκαράκη. Αν το Μουτσινάς σου λέω.
0: Ο Μουτσινάς δεν πήγε.
2: Όχι. Αλλά η Βάσο Λασκαράκη έχει βαφτίσει το παιδί.
1: Ναι,
2: είναι κουμπάρι. Αλλά οι κακές γλώσσες λένε. Κοίταξε, επειδή κάναν πάρα πολύ παρέα και ανεβάζαν συνέχεια φωτό μαζί, είναι λογικό να το σκεφτείς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κάποιοι κακές γλώσσες λοιπόν λένε ότι μετά το χωρισμό από τον πρώτο της σύζυγο, η Λασκαράκη, κάναν παρέα και με τον άντρα της, τον πρώην.
1: Α,
0: τον πρώην.
2: Οπότε τώρα μπορεί να το team γαμπρού. Και να μην, να χάλασε λίγο και το γλυκό.
0: Ναι, αλλά με τον Νίκο το Μουτσινά γιατί κάνανε πολλές συνεργασίες, κάνανε πολλά καλά χέρια και πολλά χρόνια παρέα.
1: Να είχε κάτι, να είχε μια υποχρέωση.
0: Ναι, μπορεί να έχει γυρίσματα με τον Νίκο.
2: Μπορεί να βαριόταν να πάει.
1: Ναι,
0: και
1: χίλια δύο μπορεί.
2: Και να της είπε αυτό, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ, δεν μπορώ να
0: πάω.
1: Πάντως, ό,τι και να άκουσε η Αθηνά Οικονομάκου που να ζήσουν τα παιδιά για το γάμο της.
2: Θέστηκε.
1: Δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Με τι?
1: Με αυτά που έχει ακούσει η Ιωάννα Τούνη από τους ανθρώπους της τηλεόρασης.
0: Oh.
1: Αφού δεν γουστάρετε την Ιωάννα Τούνη, ρε παιδιά, γιατί παίζετε
2: γιατί
1: τα βίντεο της και τα σχολιάζετε. Εγώ όταν δεν γουστάρω
2: γιατί
1: έναν άνθρωπο
2: τους δίνει ψωμί, αγάπη.
0: Γιατί πουλάει.
2: Η Ιωάννα Τούνη κάνει αυτά που κάνει. Γιατί πουλάει όλη τη ζωή μέσα από το Instagram. Αυτό κάνει η κοπέλα και πολύ καλά κάνει.
1: Είναι influencer,
2: παιδιά. Είναι influencer. Πάνω σε εκεί βασίζεται. Μέσα από εκεί έγινε γνωστή η αυτοκρατορία των ρούχων που έχει χτίσει. Από αυτή την αυτοκρατορία βγάζει πάρα πολλά λεφτά και από το Instagram.
1: Και ξέρει και πώς θα
0: προκαλεί.
2: Δούμε και εμείς το πώς θα απαντάει και τι θα κάνει.
1: Όχι, αλλά σου ανεβάζει και κάποια βίντεο τα οποία γνωρίζει και η ίδια ότι θα σχολιαστούν. Α πούμε τώρα πρόσφατα.
0: Και από αυτή την αυτοκρατορία έφτιαξε και αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό που μας είπε.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο χορεύει και έχει γράψει από πάνω όταν τις λένε, ρε παιδί μου, τις γράφουν οι άνθρωποι ότι κάτι, ότι είσαι για τα πανηγύρια της έγραψε ένας και λέει ναι, στεναχωρήθηκε όταν διάβασα πως μου έγραψες είσαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοίταξα τον τραπεζικό μου λογαριασμό και...
0: Μας τον τρίβει στη μούρη τώρα όμως,
1: είναι λίγο, ρε
2: παιδί
1: μου,
2: πάρα πολύ
1: αυτά που λέει.
2: Τρώει πάρα πολύ χέιτ.
0: Οπότε έχει νεύρα φημό.
2: Εγώ θεωρώ ή τη λατρεύεις ή τη μισή στην Ιωάννα.
1: Άκου τώρα τι είπανε, τι είπε όμως. Ο Κώστας Φραγκολιάς έκανε το πιο αίχμερο σχόλιο από όλους για μένα. Άκου.
4: Αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλλεις, αυτό. Προβάλλεις μόνο τα λεφτά σου. Και...
0: Τι λες μωρέ τώρα, ποιος δεν εννοείς δεν έχεις τίποτα άλλο να προβάλλεις.
2: Τι βαρύ ρε.
1: Εντάξει,
2: τι βαρύ ρε.
1: Εχμήρω.
2: Τι άλλο να προβάλλει, τα κεντήματα.
0: Την ομορφιά της, γιατί δεν έχει την ομορφιά.
2: Δηλαδή αν ήταν καθηγητής πανεπιστήμιου θα έβγαινε στο Instagram και θα ανέβαζε προήμια και θα μας τα διάβαζε. Τι, τι άλλο να προβάλλει.
0: Αυτή την άποψη.
2: Τι άλλο να προβάλλει που συμφώνησε και ο άλλος, μην πω.
0: Τις γνώσεις.
2: Που συμφώνει, ναι, αυτό.
1: Αυτό προσπαθεί
2: αυτό. Τι είναι η Ιωάννα Τούνη, τι άλλο να προβάλλει. Αυτό είναι η Ιωάννα Τούνη. Τι άλλο να προβάλλει. Κάτι τέτοιο ακούω και με συγχύζω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέει γιατί να πεις ότι έχεις λεφτά. Το βλέπουμε, γερή να είσαι, να τα χαίρεσαι. Σου λέω, εγώ κάνω τον αντίλογο.
2: Αυτή είναι αυτή η κοπέλα, παιδιά. Ναι. Είναι αυτή η προσωπική
0: ζωή. Εγώ πιστεύω ότι στην
2: Ιωάννα Τούνη. Όπως έδειξε τα πάντα, όπως έβγαλε και την προσωπική τη ζωή, όπως έβγαλε και τα δικαστήρια, σου λέει ή θα τα δείχνω όλα.
1: Ναι.
2: Ή δεν θα δείχνω τίποτα.
0: Τη στιγμή που το έγραφε, ήξερε ότι θα γράψουν όλα αυτά τα σχόλια που
2: κάνει.
0: Το γνώριζε, ρε παιδιά. Δεν
2: το ήξερε.
1: 100% το γνώριζε. Αυτό είναι βέβαιο. Εντάξει. Είναι επιλογή τη, παιδιά. Είναι επιλογή τη.
5: Δεν θα δουλεύει ξανά με τον Τάσο. Δηλαδή δεν θα είχατε επαφή ξανά στο μέλλον.
6: Κοίτα, από τη στιγμή. Βασικά δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν. Γιατί μετά πάει και λέει.
2: Εικόνη.
1: Εικόνη. Με τον Τάσο Ξιαρχό. Ο οποίο
2: ήταν πολιτή κάποτε.
1: Ναι. Δεν θέλει με τίποτα να ακούει το όνομά του. Δεν θέλει, γιατί σου λέει, αυτός μετά.
2: Θα πω κάτι, αλλά μετά θα πάει να πει αυτός μακακίες.
1: Ναι.
2: Καταλαβες.
1: Οπότε ας μην πω τίποτα και το γλιτώνουμε.
2: Ναι, αυτό. Πήγε να πει στην αρχή.
0: Αλλά... Είχαν βγάλει και ωραίο τραγούδι, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο. Κάναν ωραίες συνεργασίες και ήταν και πολύ καλοί φίλοι. Αλλά εντάξει, κάπου ας πούμε δεν τα.
2: Είναι και δύο όμως εκρηκτικές προσωπικότητες, ε.
1: Ναι.
2: Οπότε σε δύο εκρηκτικές προσωπικότητες, όπως καταλαβαίνεις, ο Φορτούνης, ο Βεζούβιος δεν χωράει.
1: Δεν χωράει.
0: Πάλι εκεί. Πού το πάμε, πού το φέρνουμε.
2: Σήμερα κάθε φορά σε σένα.
0: Ευτυχώς ήρθε το ραντάρ να μας σώσει και να δώσει μετρητά.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Όπα.
0: Για 300 λοιπόν ευρώ μετρητά που με ενημερώνουν από τον κοντρόλ τώρα σήμερα. Ψάχνουμε έναν οδηγό ταξί.
2: Ωραία.
0: Ταξί.
2: Εύκολο.

0: τέσσερις ώρες. Ο Φορτούνης, ας πούμε, ναι, πάει στην κουζίνα για ένα.
1: Δύο ώρες
0: είπα. Α, δύο ώρες.
2: Α, είναι, α, εντάξει.
1: Το ίμιση.
2: Δύο, δεν είναι υπερβολή.
1: Δύο προς μια μισή.
2: Ναι. Α,
0: και το κόβει τώρα, αρχίζει και αφαιρεί.
2: Αρχίζει και αφαιρεί. Δύο.
1: Αφού λέω πώς πέρασε μια ώρα και τι να δω.
0: Πρέπει να υποστηρίξει το όνομά σου. Το Φορτούνη. Που φέρνει ναι, Φορτούνη. Ναι. Αυτό πρέπει να υποστηρίξει. Τίποτα άλλο. Λοιπόν.
1: Και βλέπω και έχει περάσει
0: στο
1: ένα μήνυμα.
0: Για σήμερα σας βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ο Αλέξανδρος μας λέει σέρβις στο αμάξι. Mm-hmm. Ξεκινάει για 5 λεπτά. Και πάει ώρες.
1: Και περιμένεις ώρες
0: εκεί
1: πέρα.
0: Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Δήμητρα λέει: ξεκινάω για τη δουλειά μου για 5 λεπτά και με κρατάνε 8 ώρες. Περίεργα πράγματα.
2: Σωστό.
1: Μη σου τύχει.
0: Πετυχημένα. Η Βασιλική: καβγά. Ξεκινάς για κάτι απλό και μετά λέει: επειδή θυμάσαι τι είχε κάνει πριν 5 χρόνια, στις 5.30 το απόγευμα γίνεται χαμός.
2: Μπράβο ρε παιδιά.
0: Καταπληκτικό. Ο Παύλος: καλημέρα. Πολλές φορές λέει: ξυπνάω το ξημέρωμα στις 6. Ξυπνάω και λέω 5 λεπτά και ακόμα μωρέ θα κλείσω τα μάτια μου και μετά τα 5 λεπτά έχει 5:15. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Σέρβις στο σπίτι, λέει η άλλη. Πάω για 5 λεπτά να καθαρίζω. Ο Ελευθέρης το λέει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί να περάσει και μια ώρα. Λοιπόν, καλά αυτά στείλατε. Ωραία
1: όλα
0: τα μηνύματά σα. Όλα πολύ πετυχημένα.
2: Αλλά το Φορτούνη έχει κλέψει πια τις εντυπώσεις.
1: Καλά, καλά. Φορτούνης... Μην μιλάτε τώρα για αυτό
0: είναι
1: το όνομα.
0: Είναι και Βεζούβιος. Τώρα είναι ηφαίστειο, δεν είναι ένα απλό άντρα.
1: Μην μιλάτε για αυτό το
3: είναι
1: όνομα.
3: Μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
1: Μπορείτε.
3: Όχι, δεν κάνετε καμία.
0: Όχι, δεν κάνετε.

0: γιατί που μας λέει ο Μαζό και η οθόνη του κινητού σε αυτή τη στιγμή έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε εμείς την λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται, παιδιά, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έτσι, λοιπόν, φεύγουμε για διαλυματάκι και επιστρέφουμε γρήγορα. Μη φύγει κανείς.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φωτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, είμαστε μαζί σας, αλλά είναι και το σούπερ μάρκετ μαζί σας, πάντα με την εμπειρία των 50 χρόνων του Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φυλάδια προσφορών και βρίσκετε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης App, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατεβάστε το τώρα.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Κατεβάστε το τώρα όσο είστε κολλημένοι στην κίνηση, γιατί από ό,τι βλέπω πράγμα το ρουφού έχει ασπρίσει.
17: Να το κατεβάσω ή να το ανεβάσω, τον drone.
16: Το drone ανεβαίνει.
17: Όντως, Αθηνά, που με είδες, έχει ασπρίσει,
16: γιατί
17: έχει βοτιλιάρισμα στην παραλιακή, από το Φλίσβρο μέχρι μέσα τον Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, γενικά το προβληματικό κέντρο υπάρχει, και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Γαλάνδρι. Έχει βοτιλιάρισμα στο Κηφισό ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Εγάλεο, και αν έρχεστε στη Λεωφόρο Αθηνών και κινείστε από το ύψος της Λιβών μέχρι το Κτέλ επίσης, γενικότερα χρειάζεται υπομονή, και αν βγαίνετε από την πόλη και πάτε το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα.
14: Ο καιρός σήμερα.
16: Κυρίες και κύριοι, το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας στην Αττική έχει ξεκινήσει. Η μπάλα έχει πάρει φωτιά, όπως και η θερμοκρασία, η οποία ανεβαίνει δυνατά τώρα στο μάτς, με τον υδράργυρο να πιέζει και να φτάνει σταδιακά στους 35 με 37 βαθμούς. Πάρα πολύ καλή εδώ πέρα η κίνηση που έκανε ο παίκτης, με την ατμόσφαιρα βαριά, το γήπεδο καυτό μέσα από ένα μελτέμι. Αλλά τι να σου κάνουν τρία από φόρ, τι να σου κάνει αυτό το σύστημα, φταίει ο coach. Μεγάλη μάχη στο κέντρο της πόλης. Οι συνθήκες είναι απαιτητικές, κάθε κίνηση θέλει προσοχή. Οι παίκτες της καθημερινότητας ψάχνουν δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην επίθεση, ο Πινέδα παίρνει την μπάλα. Παίζει γρήγορα με τον Τατσίνοβιτς. Κάθε την κίνηση από τον Ελίασον. Η φάση ανοίγει, ο Μάνταλος βλέπει το χώρο, τροφοδοτεί τον Λιούμπιτς. Αλλαγή παιχνιδιού στην πλευρά και η άμυνα δεν προλαβαίνει τη δράση. Ο Λαμέλα μπαίνει στην περιοχή και συνεργάζεται με τον Γιάντσον.
17: Το βάλαμε
15: η αλήθεια
17: το
15: είναι πως έχεις μεγάλο διάφραγμα. Λοιπόν,
16: σας προσπαθώ το μεγαλώνω.
15: 2-10-68-35-7-22. Έρχεται η Madame Bakira. Είναι πρώτον πυλών.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο Πάμε Πρωινό, ενώ εμείς περιμένουμε την είσοδο και την είσοδο της Μαντάμ Μπακίρα, έτσι.
1: Βέβαια, την περιμένουμε και είναι σχεδόν εδώ. Εσείς καλείτε στο 210-6835-722, γιατί όποιος παίξει με τη Μαντάμ Μπακίρα κερδίζει δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Mm-hmm. Το comfort food γευστικό ταξίδι μας πάει στα 70's, γιατί ο Δημήτρης Καρμούτσος που υπογράφει τις συνταγές της πίτσα φαν, τη Vintage Collection, έχει βγάλει ξανά τη θρελική Βεζούβιο, την All Time Classic Καναδιάνα και επίσης τη Vintage Special. Τι να κάνω, σας ανοίγω την όρεξη, αλλά μπορείτε να υποφεληθείτε της προσφοράς πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ.
0: Πάμε να την υποδεχτούμε.
2: Ντάνιον γκρρρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning.
0: Good morning.
3: Good morning, Βασίλης.
0: Good morning.
1: Τι έχετε, Μαντάμ Μπακίρα?
3: I'm talking to you because I see you with a different eye now.
0: Είδες.
3: Σε βλέπω με άλλο μάτι, Βασίλη, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ να ήσουν τόσο... Ντούρος.
1: Καλά, ο ίδιος το λέει για τον εαυτό του. Ακόμα οι έρευνες δεν έχουν.
0: Οι έρευνες έχουν.
3: Οι έρευνες που πρέπει να απευθυνθούμε για να μάθουμε.
1: Έχω μιλήσει εγώ με... με ηθικούς.
3: Με πολλά άτομα πρέπει να μιλήσουμε. Ή με ένα.
1: Με ένα θα μιλήσουμε.
0: Με 7.
3: Εγώ λέω καλύτερα και με άλλα ονόματα του παρελθόντος για να δούμε αν ισχύουν.
0: Τόσοι είναι οι σύντροφοι του παρελθόντος. Η πρώτη απάντηση που σε ρωτάνε είναι 7.
3: Αλήθεια, δεν το ήξερα. Γιατί άμα είναι 17 τι θα γίνει, άμα είναι 17 τι θα γίνει.
0: Κάτι που...
1: Ξέρεις, είναι 7 γιατί άμα κατάει ο κάθε έρωτας 2 ώρες, δεν βγαίνει.
0: Μπράβο, μέχρι 7 μπορείς.
1: Εντάξει. Είναι κουραστικό.
3: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, καλό μήνα Νεύκη, εδώ πάμε να παίξουμε.
0: Φύγαμε να παίξουμε για να δούμε ένα με το ένα, με το δύο. Πού να βρω άκρη τώρα.
1: Ναι, τι είναι. Δεν έχουμε γραμμή.
3: Βγάζε την μπάλα.
1: Α, ψάχνουμε να βγάλουμε
3: την μπάλα. Το πολύ το φύγει, αυτό κάνει. Βγάζε την μπάλα.
1: Σκουρτούνι. Αλλά σημασία έχει ότι.
3: Δεν το βρίσκει με τίποτα.
1: Τι γίνεται, κάτι έχει. Δεν πειράζει. Η Μαντάμ Μπακίρα μα είπε όλα καλά.
0: Είπαμε να καλέσουμε.
3: 2-10-6-8-3-5-7-22 το πάμε. Πού είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Το ίντρο μου δεν είναι το ίντρο μου. Θα τρελαθώ.
1: Πάμε.
3: Πάμε. Για να βγείτε στη γραμμή στον αέρα, χωρίς ίντρο σήμερα η Μαντάμ Μπακίρα. Good morning.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Άντα.
3: Άντα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Άντα, έχεις ξανακούσει το παιχνίδι, ξέρεις πώς παίζεται?
4: Ναι.
3: Ωραία, να ξεκινήσω δηλαδή.
0: Ναι.
4: Ξεκινήσει.
3: Λοιπόν, ξεκινάω. This man, this, that walks always with his look down and doesn't talk to anyone, cries, cries, cries for me.
1: Ωραίο, το βρήκα.
4: Αυτός, ο άνθρωπος, αυτός.
0: Ναι! Έλα τώρα, τι θα θέλουμε τα intro, καλέ, ορίστε.
3: Εδώ, με την παινιά.
0: Και ζεμπεκιά, μαλάκι.
5: Που περπατάει, πάντα σκύβει.

0: κέρδισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, μαντάμ Μπακίρα, δεν το συζητώ. Και η φωνή σας καταπληκτική.
1: Α, τα δεν ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκτός από όλα.
1: Τώρα γιατί γράφω το κινητό μου να το δώσω το Φορτούνι, αν καμιά μέρα εσύ έχει το δεύτερο χρόνο να περάσει. Κοίταξε, μόνο με κοίταξε.
2: Απλά αφήστε στο πρόγραμμά σας κανένα τρίωρο.

0: σου πάντα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ήσουν πάντα έτοιμος να κερδίσεις το ραντάρ. Αλλά για να δούμε, έχεις τα τρία στοιχεία. Προς το παρόν έχουμε ένα στοιχείο που λέει πως σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 300 ευρώ μετρητά σε έναν οδηγό ταξί. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να μένει στο Δήμο Πειραιά.
3: Έτσι.
2: Έρχεται σε λίγο και το τρίτο στοιχείο. Οδηγός ταξί να μένει στο Δήμο Πειραιά. Το τρίτο στοιχείο σε λίγο.

0: στο Αιγαίο, παιδιά. Ταξιδεύουμε από τώρα εμείς, 1 του Ιούλη. Καλό μήνα, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Λοιπόν, ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμετ. Είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Μπράβο, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα κατάφερες πάρα πολύ καλά. Για 5 λεπτά. 5 λεπτά θέλαμε και διήρκησε ώρες.
2: Έτσι έχει μείνει σήμερα. Αυτό θα πάει έτσι. Θα μας πάει.
1: Έτσι θα σε πάω, ρε τρένο.
2: Πάρε μια ανάσα. Τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα δεν είναι σαν το φορτούνι. Είναι όντως λιγότερο από 5 λεπτά.
1: Baby shark,
3: η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η έτοιμο παράδοτη BMW X2 M-Sport.
4: Η ώρα στο νησί είναι 9.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
11: Άντε, ξεκινάει
12: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Διψάκια. Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
13: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα μπικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
17: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
18: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
16: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιαγιά. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: κούτσα κούτσα ως τις 10. Θα πούμε για 5 λεπτά, αλλά θα φτάσουμε ως τις 10, γιατί τέτοιοι είμαστε. Μπορούμε να αντέξουμε 3 ώρες, είμαστε ντούροι, ρε.
1: Δεν κάνουμε 100 μέτρα.
0: Δεν κάνουμε εμείς.
2: Τώρα, όση ώρα σας παίρνει να γράψετε ένα ποίημα. Οι ακροατές μας είναι γρήγοροι. Αλλά τους το λέμε από τώρα για να προετοιμαστούν.
1: Όσο για να φτάσουν τα πλοία της Golden Star Ferries στην Τίνο και στην Μύκονο.
2: Τσακ μπαμ δηλαδή. Το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 9.49 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτοιμη για νησί. Ναι. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Αθήνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr. Φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Ή γράψτε το ποίημα σας
1: που
2: θα έχει μέσα τη λέξη σήμερα.
1: Το ρήμα θέλουμε, ρήμα σήμερα.
2: Ρήμα.
1: Αργό άργησα.
0: Αργό άργησα.
1: Βέβαια,
2: σήμερα. Ωραίο, αργό.
1: Άργησα, αργό, θα αργήσω.
2: Ναι. Ωραία η λέξη.
0: Γιατί αργεί και ο Φορτούνης.
1: Ναι, καλά, επειδή πάμε στο πάμε σιγά σιγά.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, θέλουμε, όταν σας πούμε και όταν η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίξει. Και ο καλύτερος, αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια πανέλα με την Golden Star Ferries. Σε όποιο προορισμό θέλει, ε.
0: Ετοιμαστείτε, ακονίστε πένες, ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε το κινητό σας. Δεν ξέρω πού θα το γράψετε, πάρτε βεντάλιες. Γιατί μπήκε ο μήνας πολύ καυτός, πολύ ζεστός.
1: Έλα, για να σας φέρουμε το λογαριασμό. Να σας φέρουμε το λογαριασμό. Εντάξει.
0: Και έρχεται η Dr. Betty. Αμέσως
3: τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια.

0: Dr. Betty.
1: Μην κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε.
2: Τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο?
1: Καινούργιο, καινούργιο. Οι ειδικοί το λένε. Είναι
3: δεν
1: μια
3: ηρεμείς.
1: Νέα ανατρεπτική επιστημονική μελέτη.
3: Ναι.
1: Και έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για να αποδείξει ότι το σεξ δεν είναι φάρμακο, ρε παιδιά, για κάθε πάθηση. Ειδικά όταν χρησιμοποιεί το σασπίδα για να αποφευχθεί ένας καυγάς.
2: Δηλαδή πάει να ξεκινήσει ο καυγάς και το ρίχνουμε στο καλαματιανό.
1: Θυμάστε που, που λέγανε παλιά πω καυγαδίσαμε, ρίξαμε ένα καυγά, αλλά μετά ρίξαμε ένα σεξ και ήταν καταπληκτικό.
2: Ναι, ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Οι ειδικοί λοιπόν χώρισαν τα κίνητρα των ζευγαριών σε δύο κατηγορίες. Ναι. Στην προσέγγιση, δηλαδή σεξ για σύνδεση, πάθος και τρυφερότητα, και στην αποφυγή. Σεξ για να μην υπάρξουν μούτρα, απογοήτευση ή σύγκρουση.
2: Δηλαδή, αυτό είναι
1: σύνθεση. Φοβούμενοι ότι θα φτάσει σε καυγάτα, το πάει μέσω λαμίας. Κάνει το σεξ για να αποφύγει.
3: Με το ζόρι δηλαδή.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Όχι με το ζόρι.
2: Όχι με το ζόρι.
3: Δηλαδή κοίταξε να δεις, για μην γκρινιάξει, να μην φάω γκρίνια. Ας κάνω εδώ τη δουλίτσα μου να πέσουμε για ύπνο.
1: Γιατί μπορεί να περιμένεις ότι μπορεί άλλη να σου ταχώσει. Και σου λέει προκειμένου να μου ταχώσει γιατί έκανα μακακία.
3: Αυτό το βλέπω.
1: Κάτσε να είναι καλύτερο. Όταν το σεξ λοιπόν γίνεται με κίνητρο την αποφύγει. Φορτούνη, η επόμενη μέρα ξημερώνει με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στρες. Αντί για αποφόρτιση, λέει, η επαφή μετατρέπεται σε μια άτυπη αγκαρία ή σε ένα μέσο χειραγώγησης της έντασης. Ξέρεις τι είναι να χειραγωγήσεις την ένταση? Το σώμα και το μυαλό εισπράττουν αυτή την πίεση, την ενοχή. Και για 24, λέει, ώρες αργότερα. Το άγχος επιστρέφει διπλάσιο. Δηλαδή την φυστήκωσες εσύ για να αποφύγεις να σταχώσει τα μούτρα τον καυγά. Και έρχεται αυτή με διπλάσια νεύρα. Τι κάνεις τότε?
3: Τίποτα, τα μαζεύεις.
2: Την ίδια δουλειά πάλι.
1: Μέχρι να
3: τετραπλασιάσεις
1: ο ήλιος.
3: Εκτός αν δεν έχεις σταματήσει από χθες.
1: Άκου τώρα.
3: Αυτή είναι η διάρκεια σου.
1: Άμα είσαι ο Φορτούνης,
3: μία σταματάς, μία ξεκινάς. Ωνόφρε, παιδί μου, διακόπτη, παιδί μου. Δεν λέμε ότι συνεχόμενα 24 ώρες, αλλά να είσαι σε μία διαδικασία ερωτική, να πεις το Σαββατοκύριακο.
1: Το θέμα είναι ότι κάτω από το χαλί δεν λύνονται τα προβλήματα άμα τα χωνείς κάτω από το χαλί με το κρέα. Δηλαδή, κάνοντας ένα κρεβάτι, δεν θα λύσεις τα ουσιαστικά προβλήματα.
2: Τι ένα, εδώ ο Φορτούνης λέει ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο είναι ένα κρεβάτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Α πούμε, χωρίς βρακίμα στο σπίτι.
3: Θεματικό Σαββατοκύριακο.
2: Και όλο το Σαββατοκύριακο. Πες βγες.
1: Περνάς από την κουζίνα, ρίχνεις ένα. Περνάς από το πλυντήριο, από το μπάνιο, ρίχνεις ένα.
2: Σοβαρά μιλάς.
3: Δεν μας πιστεύουν τα έπιπλα, να ξέρετε.
2: Αυτά πρέπει να τα αποδείξεις τα πράγματα.
3: Ούτε ο προφητής που αμακούεψε τη στιγμή δεν το πιστεύει.
2: Έχεις εσύ κουράγιο, ρε φίλε, για τέτοιο Σαββατοκύριακο?
1: Τι τον βλέπεις? Τον βλέπεις εσύ για κανένα που κουράζεται?
2: Και αυτό σέρνεται τώρα, φαίνεται. Έχει τα θεματικά τα Σαββατοκύριακα και τις Δευτέρες είναι κομμένο.
1: Το ραντάρ το ψάχνει.
0: Τζάμπα οι βιταμίνες. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Όπα.
0: Τρίτο στοιχείο.
2: Όπα, θα σκάσει τώρα το τρίτο.
1: 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σε έναν οδηγό ταξί.
2: Ναι.
1: Που μένει στο Δήμο Πειραιά.
2: Ω.
1: Αλλά
2: τι θέλουμε?
3: Τι?
1: Να είναι γυναίκα.
2: Ω, φίλε.
1: Ανατροπή,
2: ανατροπάρα.
1: Στο 90. 300
2: ευρώ μετρητά σε μία γυναίκα οδηγό ταξί που μένει στον Πειραιά. 5
3: λεπτά έχετε να καλέσετε.
2: 2-10-68-35-7-22.
1: Έτσι, γυναίκα οδηγό που μένει στο Δήμο Πειραιά ψάχνουμε, οδηγό ταξί.
4: Πάμε πρωινό.

0: ψωπάτε και έχουμε τηλεφώνημα.
1: Α, ναι.
0: Για να βγάλουμε στην γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Είστε οδηγός ταξί?
2: Μάλιστα.
0: Μένετε στο Δήμο Πειραιά?
2: Ναι, ναι, μένω στην Νίκαια.
0: Μόλις κερδίσατε 300 ευρώ μετρητά. Πώς σας λένε? Πόσα λένε?
2: Αμάντα.
0: Έλα, μπράβο Αμάντα. Και τι ωραίο όνομα, Αμάντα. Πώς είναι η δουλειά του ταξί? Μπαίνει κόσμος, ακούς πολλές ιστορίες σίγουρα, έρχεσαι σε επαφή.
2: Ακούω ιστορίες, αλλά και πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, δεν παλεύεται, δεν παλεύεται.
0: Κάτε, Αμάντα, δεν έχεις ερκωτήσει στο ταξί?
1: Είσαι σε βάρδια τώρα.
2: Όχι, να είναι, καπνίζω κιόλας.
0: Α, ανοίγει λίγο.
1: Ανοίγει τα παράθυρα. Είσαι σε βάρδια αυτή τη στιγμή?
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Είσαι στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, σε βάρδια?
2: Ναι, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσω, γιατί είμαι δικό μας και δουλεύω να αλλάξω τον άντρα μου.
1: Ωραία.
0: Ωραία, παιδιά. Πάρε 300 ευρώ τώρα ήδη.
1: Μπράβο σου.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, παιδιά.
0: Να σε καλά, κοπέλα μου. Σε καλή μεριά να τα χαρείτε.
1: Πάντα τυχερή. Το ραντάρ, παιδιά, επιστρέφει αύριο.
3: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
4: Με στα χαράματα.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Αχ, καρδιά μου, και εμείς εδώ περιμένουμε τους ποιητές να γράψουν ποίημα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Με θέλω να γράψετε ποίημα με τη λέξη ποια είπαμε.
2: Εγώ άργησα είναι το ρήμα.
1: Εγώ άργησα. Και ωραία. Golden Star Ferries θα πάρετε 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα.
0: Και Mr. Grant.
1: Τώρα συνεχίζουμε φυσικά πάντα στην παρέα μας. Είναι τα προϊόντα Mr. Grant. Πολύ σωστά Φορτούνη. Βεβαίως. Και ο Μασούτης από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Είναι τρόφιμα και φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Κομπλέ.
1: Μαζί.
0: Αυτό που μας μένει είναι να πάμε για διάλειμμα.
1: Έτσι.
0: Να πάμε και να έρθουμε
1: μαζί.
0: Μαζί.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες, μην το χάσεις.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάντε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια.

0: και λύση επαναφοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.gr.

0: μέσα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Φορτούνι!
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Πράκτορ, σήκωσε το δρόμο σου και κοίταξε πού έχει κίνηση αυτή την ώρα.
6: Σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, παιδιά, έχει παραπάνω κίνηση στην παραλιακή. Δηλαδή πηγαίνετε από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά, όλο αυτό το τμήμα εκεί πέρα της παραλιακής της Ποσειδώνος με μποτιλιάρισμα. Και ανεβαίνοντας από την Ιερά Οδό για να πάτε προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης κλασικά κολλάτε στον Κηφισό. Έχει και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και η Σύγκρου προς τα πάνω μποτιλιάρισμα. Η Πειραιώς μετά στην άνοδο μετά την Τεχνόπολη και η Κηφισίας αρκετά μεγάλο κόλλημα από το γεροκομείο, από τη Νέα Φιλοθέα, το Νέο Ψυχικό μέχρι εδώ πέρα το Μαρούσι. Αυτά, καλή υπομονίτσα.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το time out. Εδώ πέρα ο προπονητής έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Άλλαξε ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά, άλλαξε δύο παίκτες, έβαλε πιο πολύ επίθεση. Μπροστά ο ήλιος λοιπόν στο σκηνικό. Πολύ μπροστά ο ήλιος, οι βαθμοί 37 μέχρι ώρας. Προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά προς το μεσημέρι όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα μποφόρ πέφτουν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Χάνει την μπάλα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται λίγη ενυδάτωση, χρειάζεται λίγη αντιλιακό, χρειάζεται καπέλο. Εάν είστε κολλημένοι αυτή τη στιγμή στο Κηφισό και μας ακούτε, μάλιστα!
7: Όχι ηρεμία!
4: Τι?
8: Ηρεμία!
7: Καλά, ηρεμία!
4: Καλά, εντάξει!
5: Ηρεμήσαμε, δεν είπαμε τίποτα. Καλά, γράψτε ένα πείμα. Είπαμε και πάρετε τηλέφωνο
4: ένα
5: τώρα.
4: Πείμα. Με τη λέξη είπαμε.
5: Με τη λέξη αργό. Άρχισα στο 210-68-35-722. Καλείτε τώρα! 210-68-35-722.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: πύλες και των καμένων ποιητών να ανοίγει τις πύλες της.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιον έχουμε στη γραμμή παρακαλώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
2: Είμαι Νικολέτα.
0: Γεια σου Νικολέτα, καλώς ήλθες στην παρέα μας. Έχεις το έτοιμο το ποιηματάκι?
2: Καμένη ποιητής κι εγώ.
0: Έλα καμένη ποιητρία. Δώσε μας εκεί τα φώτα σου και εσύ, έλα, δώσ' το.
2: Λοιπόν, μα στέκομαι ολόγυμνος επάνω στο κρεβάτι. Εσύ να είσαι ετιβήτερας και εγώ να είμαι το άτι. Για σένα βρε παλιόπαιδο δίνω τον κόσμο όλο. Πάρε με αλήθεια από όπου θε. Πάρε με και από τη μιζέρια μου. Αχ μην αργείς αγόρι μου, σήκω στην κεραία. Προγράμματα στο ράδιο να ακούσουμε ωραία. Βάλ τους μου όλους τους σταθμούς, τα ωραία με έχει στείλει. Μα θέλω στην κορύχωση, μπέτια φθηνά βασίλη.
3: Μπράβο! Πολύ δυνατό!
0: Πάρα πολύ καλή!
3: Τι ωραία!
0: Φανταστικό ποίημα! Μ' αρέσει πάρα πολύ!
3: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει πάρα πολύ.
3: Μπράβο
0: Νικολέτα, μείνε στη γραμμή, είσαι πολύ δυνατή. Δυνατή Νικολέτα, για πάμε στο δεύτερο ποιητή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης.
5: Γρηγόρη.
0: Έλα Γρηγόρη μου.
4: Άργησα, το ξέρω, μα δεν έφταιγα εγώ. Ο καφές μου με κοιτούσε και μου έλεγε ένα λεπτό. Το ένα έγινε 10, το 10 μισή ώρα και έφυγα σαν αστραπή, μα είχε περάσει η ώρα. Έφτασα λαχανιασμένος με ύφος ταπεινό και πριν προλάβω τη συγγνώμη άκουσα το γνωστό. Άργησες, μου λέτε πάλι, σε εξήγηση καλή. Ναι, τους λέω, αν ήμουν πάντα εδώ στην ώρα μου θα είχα τόση έξω ζωή. Αφεντικό, σταμάτα να ρωτάς γιατί συνέχεια αργό. Δεν λες που ήρθα τελικά, δεν το είχα καν σκοπό. Και χθες το βράδυ με την κόμενα τελείωσα το λεπτό. Κοίτα να δεις την τύχη μου εκεί που πρέπει, δεν αργό.
0: Μπράβο, Γρηγόρη, ωραίο!
3: Καλή πρώτη προσπάθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Καλώς ήλθες στην λέσχη μας, Γρηγόρη. Για να πάμε στον επόμενο ποιητή μας. Good morning!
6: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
6: I'm Helen.
0: Helen. Helen, welcome to our company. Welcome. Join us,
3: μην
0: Helen.
3: Μην μου πεις ότι έγραψες τα αγγλικά τα ποίημα.
6: Όχι, εντάξει, είπαμε.
3: Okay.
0: Έλα, για δώσ' το με φόρα.
6: Ωραία. Θα αργήσω στη δουλειά, πίζω στην Κηφισία και βλέπω στον καθρέφτη μου σιρήνα αστυνομίας. Πέντε στην άκρη με σπινής και βγάλτε τα χαρτιά σας. Είναι χώρος αυτός, refresh το μακιγιά σας. Με συγχωρείτε κύριε, το κραγιονάκι μόνο ακούμπησα στα χείλη μου για ένα σεξι τόνο. Αλήθεια είναι δεσποινής πως με έχουν μαγέψει. Κι εγώ όμως το όργανο πώς θα το παραβλέψει. Αν θέλετε εσείς καλέ, όλα τα μπορείτε. Κι εγώ μετά θα έκανα ό,τι και να μου πείτε. Και έτσι φύγαμε μαζί για μπάνιο στο καβούρι και το όργανο ετσίμπησε και λίγο καναβούρι.
3: Έλα μας, μπράβο.
0: Έλα Νικολέτα, Χέλεν υποψήφιες. Για πάμε και για άλλο ένα. Καλημέρα σας.

0: να βάλω το τηγάνι και νηστικός κοιμήθηκε σήμά μου στο τηφάνι. Ο έρωτας εχάθηκε, άργησε μία μέρα και έμεινα να το κοιτώ εγώ και η σαρδέλα.
1: Είναι πολύ ωραία.
2: Αυτό ήταν.
3: Ωραία προσπάθεια. Ευχαριστούμε
2: ήτανε
3: πολύ.
2: Ήταν πιο ωραίο που έψαχνα στα χαρτιά και τώρα και σιγά για να μην σα ακούσει το αφεντικό σου. Αυτό ήταν το πιο ωραίο.
1: Και το πιο ωραίο είναι ότι ακούς ρυθμό στη δουλειά.
3: Παρόλα αυτά είναι πολύ δυνατό το ποίημα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Με την παπαρδέλα η σαρδέλα ήταν τρέλα. Τρέλα παπαρδέλα.
2: Λέω να ψηφίσουμε και να δώσουμε το δώρο στην νικήτρια την πρώτη, θεωρώ.
3: Έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Έτσι πιστεύουμε κι εμείς.
1: Νικολέτα, είσαι στη γραμμή.
3: Νικολέτα.
4: Είμαι στη γραμμή.
2: Έλα, Νικολέτα μου, πάρε! Πάρε τα εισιτήρια, κοπέλα μου!
1: Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή στην κορύφωση ήθελες Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά, κατάλαβε.
3: Λοιπόν, καλό ταξίδι με Golden Star Ferries για όποιον προορισμό εσύ επιθυμείς.
2: Μείνε στην γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου, Νικολέτα. Και μπράβο, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
5: Νοοτροπία, read a book, listen to Πάμε Πρωινό με το Φορτούνι, την Αφαλίδου και τη Μαγκύρα.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γλεντάμε τώρα στο σχόλασμα με την Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Μπέτη Μαγκύρε, Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδο. Έχω quiz, κορίτσια.
1: Μια και σήμερα. Μα αρέσουν τα quiz.
0: Είμαι στα ντουζένια μου τώρα σήμερα και χορέξα. Ακούτε. Εν λα κάμα λέγεται το τραγούδι, στο κρεβάτι.
1: Ναι, κρεβάτι, εν λα κάμα.
0: Έχει βγει το 1999, παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ρέγκετον.
1: Ναι.
0: Δεν το χορεύεις αυτό ωραία με twerk?
1: Ένα twerk.
0: Πού το
1: κάνει.
0: Ακούμε? Το ακούμε.
1: Σε κλαμπ.
0: Όχι, το ακούμε σε μια κηδεία στο Μεξικό. Η χείρα πήγε πάνω από το κοιμόμενο,
1: ναι,
0: και το αφαίρεσε τον τελευταίο χορό του. Twerk.
1: Αλήθεια.
0: Εν λα κάμα.
1: Ήταν ντούρο, σαν εσένα ο σχορεμένο.
0: Παιδί, δεν ξέρω.
1: Εγώ θα τον αναστήσει.
0: Υπήρχαν δύο άντρε με καπέλα του μπέιζμπολ δεξιά-αριστερά.
1: Ήθελε να δείξει ότι σε αυτού παιδιά έφυγε, αλλά ήταν ντούρο. Έφυγε με το τέτοιο ψηλά. Μήπω ήταν τελευταία του επιθυμία.
0: Ότι τι καλέ.
1: Ότι γι' αυτό, αυτό αγαπούσε από μένα, αυτό θα πάρει στο
0: και δώσε το του. Λοιπόν, και φανταστείτε ζωντανό τι κάναμε, παιδιά. Πάρτε. Παιδιά, διανόητο. Δύο άνθρωποι με ραπάνε με καπέλα να ραπάρουν με μικρόφορα και ανοιχτό όλο αυτό και να γίνεται χαμός τώρα εκεί πέρα.
1: Και άλλοι από πάνω εδώ, μωρέ μπράβο, σα χορεμένο, μωρέ μπράβο.
2: Αχ, καλά, φανταστικό.
1: Έτσι.

0: και καλά ή κακά, δεν ξέρω.
1: Ωραία, μάλιστα, ένα και πολύ ωραία, όλα θα πάνε τέλεια αυτό τον Ιούλιο. Καλέ. Μη σκοτώνει τα κουνούπια, βάλε κλασικά ρεπέλ σπρέι. Ήξερε ότι τα κουνούπια έχουν, σου λέει, μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα. Έτσι είναι τα δόντια του, για να σκίζουν το δέρμα. Το ρεπέλ σπρέι όμω κρατάει έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma. Και τώρα μπορούμε να φύγουμε.
0: Τώρα να πάμε στην ευχή του Θεού, ναι. Να πάτε κι εσείς, να περάσετε καλά. Να προσέχετε, παιδιά. Έχει ανάδρομο Ερμή.
2: Τα πάντα
0: μέχρι 20 Ιουλίου. Είχε και την Πανσέλινο. Είδα και πάρα πολλά. Χτες είδα ένα τύχημα μπροστά μου στον δρόμο στην Αττική Οδό. Του μπαρένα αυτοκίνητο ανάποδα. Ήταν σοκαριστικό. Εσείς λέγατε πάλι ερχόμενοι εδώ για ένα άλλο αμάξι. Ο ανάδρομος φέρνει πάρα πολλά ατυχήματα στους δρόμους. Προσοχή στην οδήγηση και δυστυχώς κακές συνεννοήσεις στην επικοινωνία. Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνουν, άλλα γίνονται. Άρα υπομονή.
2: Μπράβο.
0: Έχετε στο νου σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ότι αυτό θα συμβαίνει τώρα μέχρι κατά τα τέλη Ιουλίου που θα κρατήσει ο ανάδρομος, 20 Ιουλίου. Και να είστε έτσι απλά να το ξέρετε. Γιατί αν το ξέρεις, λες, αυτό είναι, ρε παιδί μου.
2: Σωστά.
0: Είναι ο ανάδρομος. Δεν περιμένω ότι θα γίνουν σωστά τα πράγματα.
2: Είναι άθλιο. Εντάξει. Άθλια. Άθλια όλα.
0: Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
2: Έτσι ήταν η εβδομάδα.
3: Αθλιότατη.
1: Ό,τι καλέτε. Έτσι ήταν η εβδομάδα.
3: Τρισάθλια.
0: Τρισάθλια. Και τρισκατάρα.
4: Όσο τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κουνά τα με φοβά. Τσικουτσί, τα κι σε αλλημέντα. Και βάζω μια ρεμα γενιά κατά φωμά.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: τώρα στο νησί είναι μία. Νησί 939.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Η βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Iniesta? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
10: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: 10 χρόνια σπούταμε. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυτάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
15: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης και την Άκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Πρώτη μέρα του Ιουλίου, καλό μηνάκι θα πω. Όχι, δεν είμαστε σε καμία παραλία. Όχι, δεν είμαστε στις Μπαχάμες, ούτε καν στους Παξούς. Είμαστε εδώ στην Αθήνα, στην καυτή Αθήνα. Θερμοκρασία πια κινείται σε εγκληματικά για την εποχή επίπεδα. Πρέπει να έχουμε 85 βαθμούς Κελσίου. Ίσως πεθάνουμε όλοι, ίσως και όχι, θα δείξει. Αλλά ό,τι και αν γίνει, σου έχω τις επιτυχιάρες του ρυθμού για να ανεβάσουμε το κέφι. Επίσης, και σήμερα παιχνίδια, δώρα, διαγωνισμοί, τριήμερο στη Σαντορίνη. Όλα τα καλά μόνο εδώ θα τα βρει. Σαν να έχω πάγκο στη λαϊκή, θα λέγει κανείς. Ξεκινάμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου με πολλά πράγματα και θάματα.

Τι ωραία που ήταν η Έλενα Παπαρίζου τότε, 2007, γέννητος βέβαια εγώ που είχε βγει με τα κορμάκια, εξαιρετική. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να πούμε, να σε στείλω στη Σαντορίνη να περάσεις εξαιρετικά, να λιάσεις την κορμάρα σου και επίσης να δώσω φιλιά στη Γεωργία, τον αυτόν που είναι και ωραίο αγόρι και δεν μου έρχεται το όνομά του. Διάλφα μου, δεν πειράζει, θα πω την καλησπέρα μου εγώ γιατί παλεύω, και στην Ελένη που μου λέει καλησπέρα και καλό μήνα. Υπέροχε, υπερκούκλαρε και υπερταλαντούχε Γιάνναρε. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να ακουστούν εδώ στον αέρα του ρυθμού. Επίσης, πριν περάσω σε απόν, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που δεν έχεις τι να κάνεις το Σάββατο, αλλά ακόμη και να έχεις τι να κάνεις, θα το ακυρώσεις και θα έρθεις στην πλατεία Νέα Σμύρνης 7 με 9 το βράδυ, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά με μένα θα περάσεις και θα έχω και μια έκπληξη συγκλονιστική. Αν τη χάσεις, πραγματικά θα χάσεις. Και τώρα μια καντάδα από τον Απόν. Τι ωραία, τι καλά. Για να ακούσουμε την καντάδα. Ανά την καντάδα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λίγο μαζί σου με παιχνίδι και Σαντορίνη.

0: Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμό 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: Αυτό είναι. Σ' έχω μες στο κέφι, αντικειμενικά πες μου. Σ' έχω στα καλύτερα, σ' έχω ανεβασμένο. Βεβαίως, γιατί είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με τα δώρα μου, έτσι τι ωραία τι καλά. Άγιος Βασίλης με μπικίνι τον Ιούλιο. Και επίσης, πριν πω για τα δώρα και αυτά που πρέπει να πω, οφείλω να δώσω πολλά φιλιά πρώτον στη Σταύρη που μόλις μου έστειλε, στην Όλγα που μου λέει: Άρε Κατινάκη, τι κομματάρα έβαλες. Σε CD player το άκουγα αυτό. Κάποιες που με επικουρική σύνταξη στη φίλη Όλγα. Στον Νίκο που μου λέει: Καλό μήνα, άκου τώρα τα σωστά τα λόγια. Καλό μήνα στον καλύτερο παρουσιαστή Θεό Γιάννη. Έτσι, παιδιά μου. Στην Παναγιώτα, καλό μήνα Γιάννη, το χιούμορ είναι μοναδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω και τον Κώστα που έχει κάποια καψούρα μαζί μου, όπως φαίνεται, που λέει: Καλησπέρα στο πιο ξανθό και hot. Έτσι, κατά το hot, τρελό αγόρι του ραδιοφώνου. Και αφού όλα πια αυτά τα άκουσα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα μηνύματά σας, θέλω να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε για το τριήμερο στη Σαντορίνη, έτσι. Ήρθε η ώρα να σε στείλω στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, κάνεις και μια μικρή συναυλία δηλαδή, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επίσης, ακτοπλοϊκά από Golden Star Ferries, έτσι, τζαμπουίτα, δωράκι και αυτά. Για να δω, στέλνεις. Χαμός γίνεται! Και όσο λοιπόν στέλνεις μηνύματα, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τάπα, ηρέμησα, περνάω σε διάλειμμα και επιστρέφω με τραγούδι και Σαντορίνη.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά.
12: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
16: Ού, Πάδρε Καραμούζα,
15: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
18: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
19: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
18: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
20: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
19: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
17: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
21: Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
24: Αμέ.
23: Θα έρθεις από μένα.
24: Αμέ.
23: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
24: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
25: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση.

0: Αθήνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Hello, αλό, καλησπέρα και χαίρετε της εσπέρας, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές. Είστε εδώ στο ρυθμό 949 και ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε εδώ. Πρώτον, ακούτε μόνο επιτυχίες. Δεύτερον, Γιάννη Κατινάκη. Και τρίτον, κερδίζετε πάρα πολλά δώρα. Και αυτή είναι η στιγμή, ίγκυκεν η ώρα, η μεγάλη στιγμή να παίξουμε για το μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολυτελή Villa Angelica. Μια βίλα που φιλοξενεί έως και 6 άτομα. Είπαμε, κάνεις μια μικρή συναυλία εκεί. Καλείς φίλους, κάνεις κάποιο μικρό reunion και τα περνάς εξαιρετικά. Και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferries. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε το ένα και μοναδικό.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Το νιώθω το νησί, το νιώθω το Αιγαίο. Νιώθω την Αρμύρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Βγαίνεις στον αέρα του ρυθμού, τραγουδάς το αγαπημένο σου νησιώτικο και μπαίνεις στην κλήρωση. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά και καυτή καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Γιάννη.
2: Από πού με καλείς, από κάποια εμπόλεμη ζώνη?
5: Όχι, έχω βάλει τον αναμνηστήρα γιατί δεν θα βγει την αλλιώς.
2: Να κλείσω ένα μυστήρας επιγόντος γιατί δεν ακούω τίποτα. Μπορεί να πεθάνεις από τη ζέστη αλλά θα σε ακούω τουλάχιστον. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Έλα.
5: Τώρα μ' ακούς.
2: Για μπίλα να σε ακούσω.
5: Έλα Γιάννη.
2: Έλα φίλη μου, έλα, ποιος μας πολεμάει, έλα, έλα.
5: Η ζέστη μας πολεμάει Γιάννη.
2: Η ζέστη μας
5: πολεμάει. Καθημερινά να ξέρεις.
2: Έτσι πρέπει. Καθημερινά και
5: πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
2: Και εγώ χαίρομαι πιο πολύ που σε ακούω. Γιατί πριν πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα είναι όλα πάρα πολύ ωραία φίλοι μου. Πώς σε λένε?
5: Δήμητρα.
2: Δήμητρα. Και από πού με καλείς?
5: Καλό από ψηλά βόρεια. Προάστια Πεντέλη.
2: Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το σκέφτηκε λίγο η Δήμητρα. Τι είσαι καταζητούμενος, ο Πάσαρης? Δεν πρέπει να ξέρω από πού με καλείς.
5: Όχι, Πεντέλη,
2: Πεντέλη. Πεντέλη, εντάξει, τώρα υπήρξε μια σιγουριά άλλη. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
5: Ωραία, εγώ είμαι, τώρα για το κοινό.
2: Έχουμε ακούσει και χειρότερα τώρα, δεν ακούσε εδώ πέρα τι γίνεται κάθε μέρα.
5: Εντάξει.
2: Σαν το κάνει μουλάκι τη σπάνια είμαστε. Για πάμε να δούμε.
5: Χόρεψετε, χόρεψετε, τα νιάτα να χάρετε. Γιατί σε τούτο το ντούνια δεν θα τα ξαναβρείτε.
2: Παναγία
5: μου, χώρο να πάει, το τι γη θα μας σε φάει. Το τι γη θα μας σε φάει, δώστε του χώρο να πάει.
2: Μα αυτό βρήκες να μου πεις τη γη που θα με φάει. Μα με έριξες τώρα, με έριξες.
4: Χόρεψετε, χόρεψε.
2: Παναγία μου, μα με πήγες στη Δυσιονιά. Και δύο μέτρα παίρνουν γη και θα γίνουμε όλοι χώμα. Και την ίδια θάλασσα κι εμείς καπεταναίοι. Θες να μου πεις και ένα άλλο, δεν το ήθελα αυτό με τη γη που θα με φάει.
5: Τι άλλο να πω, ξέρω, τα έχουμε πει κι άλλα.
2: Ένα νταρι-ντάρι ρε παιδί μου, ένα νταρι-ντάρι που δεν έχει θανατικό και κόλυβο μέσα.
5: Νταρι-ντάρι, νταρι-ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να μας περνάνε ένα χάρι.
2: Είδες, εδώ με το πουλί που περνάμε, έχει γλάρο, έχει θάλασσα, σε πήρε ο γλάρος, τον πήρες και εσύ και το παράμετρο είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ με ανέβασες και μπράβο και συγχαρητήρια.
5: Χαμπίριδες σου χαλάμε Γιάννη.
2: Ποιος τι?
5: Χαμπίριδες σου χαλάμε Γιάννη.
2: Έτσι πρέπει να με έχετε στα όπα όπα, να είμαι και εγώ χαρούμενος και να μεταφέρω και την απαραίτητη χαρά σε εσάς. Φίλοι μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Μακάρι να κερδίσεις να πας στη Σαντορίνη. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου και πολλά πολλά φυλάκια. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα. Από που παιδιά λίγο με το 2 μέτρα παίρνουν γέπες, έτσι. Ανεβάστε με, ανεβάστε με.

0: σε περίπτωση που όχι, δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο, είναι όλα μια χαρά, απλά αποφάσισα και ακόμα μια φορά να τραγουδήσω. Αν αβήσει λοιπόν, απολαύσαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα κάνουμε παρεούλα. Και να ρωτιέσαι, Γιάννη, τελειώσαν τα δώρα εδώ? Βεβαίως και όχι, σου έχω πολλά, αλλά στα φυλάω αγάλι αγάλι, γιατί αγάλι αγάλι γίνεται και γουρίδα μέλι, έτσι. Να μην μου φύγεις κατευθείαν, να έχεις κάτι να αδειμονείς. Ωστόσο, μέχρι να έρθουν τα δώρα, εγώ θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που, μια και αυτό ακούσαμε κιόλας, ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση είναι μία, μονόδρομος. Φυσικά και είναι η Μάλτα, γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Και ξέρεις, γίνομαι πιο ρομαντικός τώρα. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, με γαλαζοπράσινα νερά και ξεφρενή νυχτερινή ζωή. Να πας λοιπόν να περάσεις εξαιρετικά, μπες και στο aegeaner.com να κλείσεις θέση και όλα θα πάνε καλούτσικα. Και τώρα διαλυματάκι, μικρό, εσύ κάνεις λίγο τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
3: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω
7: των 36.
8: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
9: Επιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
15: Αρχίζει.
16: Δεν νόησαμε, παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
15: Να πάτε πιο εκεί. Να πάτε αλλού.
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω. Αλλού. Άλλη πόλη. Άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο
1: Ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πήγε η ώρα 3, να είμαστε καλά, βοήθειά μας. Μία ώρα ακόμα που είμαστε ζωντανή από τη ζέστη. Πραγματικά έχουμε 85.000 βαθμούς έξω. Μια γκαμίλα κάπου στην Κηφισίας υπάρχει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλω πια καλοκαίρι, δεν θέλω υδρότες, δεν θέλω τέτοιες δυσίωνες καταστάσεις. Ωστόσο, παντός καιρού και σε κάθε εποχή, εμείς εδώ πέρα θα ανεβάζουμε το κέφι και έχω και αυτή την ώρα επιτυχίαρες. Έχω δώρα και εννοείται Γιάννη Κατινάκη, το σούπερ μόντελ της καρδιάς σου μέχρι και τις 5. Και τώρα δυναμώνει την ένταση γιατί αρχίζω την ώρα με Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε ρε το Μάρια.

εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Αγαπημένος Διονύσης Χινάς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ με τη γάργαρη φωνούλα μου, έτσι. Σε λίγο έχουμε κι άλλα δώρα και άλλους διαγωνισμούς. Μέχρι τότε όμως θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το είδα και μου γεννήθηκαν αρκετές απορίες. Λοιπόν, νοσοκομείο στη Γαλλία κάλεσε πυροτεχνουργούς, βεβαίως, όταν άνδρας έφτασε με μια βόμβα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1930, πώς ζει αρχικά αυτός ο άνθρωπος, με σφινωμένη στην γενετήσια περιοχή του. Είχε τη σφαίρα αυτό στη γενετήσια περιοχή του από το 1920, πότε έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος. Και ρωτώ, αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ενεργηθεί από το 1930, δηλαδή είχε 80 χρόνια δυσκυλιότητα. Και πέραν τούτου, μήπως και παίρναγε λίγο καλά τελικά και δεν την έβγαζε πίτι, δεν σε ρωτώ εγώ. Μήπως λέει, α, μια χαρά και παρακάνω και τη δουλίτσα μου. Δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι άνθρωποι έχουν πολλές πτυχές και πολλά παρακλάδια, πάρα πολύ σκοτεινά, θα πω εγώ. Ωστόσο, επειδή έρχεται και το σουρού να με κλείσει, θα σου πω στα μπαμ ότι ό,τι και αν έχεις κανονίσει Σάββατο 4 Ιουλίου θα το ακυρώσεις, γιατί κάτι παίζει Powered by Day 7 έως 9 το βράδυ στη Νέα Σμύρνη. Θα περάσουμε μαζί 2 ώρες ζωντανά και σου έχω μια έκπληξη. Αχ, τι έκπληξη είναι αυτή. Να έρθεις και να δεις. Μέχρι τότε, έλικο κίνη, τι σου χρωστάω.

0: πήρε τη Μαρίνα, τα έχουμε ξαναπεί τα μπαρμπούνια και μας πήρε και τα μυαλά ούτως ή άλλως για να δεις, γιατί την αγαπάμε πάρα πολύ και την απολαμβάνουμε εδώ καθημερινά στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως φυσικά ακούμε και μόνο επιτυχίες, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι τις 5 θα είμαι μαζί σου κατά καλό καιρό, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Καλό μηνάκι να ευχηθώ, που τι καλό δηλαδή, σύσκατο θα είναι, διότι έχουμε ανάνδρομους, έχουμε πανσέλινους, έχουμε πράγματα πάρα πολύ δυσίωνα. Αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια, έχουμε περάσει και χειρότερα. Και πώς θα απαλύνω εγώ τον πόνο του καλοκαιριού, της ζέστης αλλά και του ανάδρομου? Θα σε βγάλω στον αέρα φυσικά για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Καλείς τώρα στο 210-6835-722, που ήδη καλείτε βλέπω και τα έχετε μάθει τι ώρα παίζουμε και πολύ σας αγαπώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, 210-6835-722, και σου έχω και πολύ ωραίο δώρο σήμερα, οπότε πάρε όπως και δίποτε. Και όσο με καλείς, εγώ να ενημερώσω, έτσι μπασάρι φωνή στην ενημέρωση, για ακόμα μία φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Για να δω τι γίνεται. Ναι, παίρνετε, αλλά σέρνεστε και λίγο. Δώρο λέω, δίνω, είναι καλό το δώρο, παρακαλώ για να δώσω δώρο, πώς είναι, διότι λένε έχω πια, καλέστε παρακαλώ πάρα πολύ κι άλλοι. 210-6835-722. Να, τώρα πήρατε. Θέλετε το τζαμπουκά σας κι εσείς, έχω καταλάβει, θέλετε λίγο τη μουλά, να γίνω ζήνα πολεμίστρια. Θα γίνω κι αυτό άμα λάχει, ωστόσο πάω σε διαλυματάκι να σηκώσω τις γραμμές μου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Ανεμιστήρας Moritz. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Moritz και σου πάει.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο, τίνο Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοια της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική. Μπαρμπεκιου. Βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Οπαπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ipass πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ipass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ipass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση

0: Βρε καλώστα τα παιδιά, βρε καλώστα για ακόμα μία φορά. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και τον Ιούλιο βεβαίως. Εδώ θα είμαι για σένα, δεν το κουνάω. Ρούπι με πάρα πολλά παιχνίδια, δώρα και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι. Και τώρα, ήγκη και είναι η ώρα να παίξουμε. Ήρθε αυτή η μεγάλη στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να ακούσεις μια τάκα από μια ελληνική σειρά, να μου βρεις τη συνέχεια και κερδίζεις μετά. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή. Δυο κορίτσια είχα σήμερα, κανένα αγόρι. Τα πράγματα είναι δύσκολα για μένα σήμερα. Ωστόσο, είμαι εδώ για σας. Γεια σου, φίλη μου.
1: Χαίρετε. Είμαι η Δέσποινα.
0: Μπαίνεις κατευθείαν στο ψητό.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Δεν είμαι στα Καλλιστεία.
1: Πρώτη φορά βγήκα σε αυτό.
0: Δεν είμαι στα Καλλιστεία. Είμαι η Δέσποινα, 1,80 και εύχομαι παγκόσμια ειρήνη.
1: Όχι, 1,80, αλλά οκ.
0: Από πού με καλείς, Δέσποινα?
1: Παίρνω τηλέφωνο από Γλυφάδα.
0: Από την όμορφη Λέφωνο.
1: Μ' ακούτε?
0: Ακούω, λέω. Ναι, από την Γλυφάδα, ναι.
1: Ναι, και τώρα πάω να πάρω το μικρό, το παιδικό, και έτσι πως έλεγα, ας πάρω ένα τηλέφωνο και τελικά ήταν τυχερό.
0: Ο μικρός, πόσο μικρός είναι?
1: 2,5 χρονών και είμαι και έγκυος, θέλω εύκολο να μην αποθώ.
0: Με το καλό, φίλοι μου, με το καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ένα πόνο, τι άλλα εύχονται, καλή δευτεριά.
1: Με κανέναν γίνεται, αλλά ναι, υγεία.
0: Μείνεσαι και εσύ άπλιστη, ας είναι ένας ο πόνος, ρε παιδί μου. Και με κανέναν είναι μια ουτοπία που δεν τη θέλουμε. Την ουτοπία θέλουμε ρεαλιστικές ευχές εδώ.
1: Έτσι είναι.
0: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Έτοιμη.
0: Θα ακούσεις μια, δεν βγαίνω καλά. Θα ακούσεις μια τάκα από μια ελληνική σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Φύγαμε.
2: Καλώς είναι. Τι έκπληξη είναι αυτή. Έχει δουλειά, μου πως ενοχλώ? Όχι καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
0: Μια επίκαιρη ατάκα χριστουγεννιάτικη. Στολίζω έτσι λίγο.
1: Είναι πρώτα απ' όλα η σωσό από τα εγκλήματα.
0: Αυτή είναι η φίλη μας η καλή. Τι λέει όμως η σωσό?
1: Για το κακό.
0: Φίλοι μου, είσαι η μόνη που το έχει βρει χωρίς βοήθεια. Να σου ανάψω μια λαμπάδα. Και μου λέγανε εδώ πέρα πριν φίλοι συνάδελφοι, μου λένε τους βγάζεις κάθε μέρα και λες, δεν τα βρίσκουνε και επιμένεις και είσαι η μόνη. Να σου πω κάτι, είσαι εξαιρετική και τώρα που είσαι και έγκυος δεν έχεις λιγούρες αδιανόητες. Θα σε στείλω λοιπόν τώρα λίγο πριν γεννήσεις το Wagamama το φοβερό, να ξέρεις, που έχει και νέο καλοκαιρινού, έτσι, καλοκαιρινό μενού, που είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Και σου λέω τώρα, έχει καλοκαιρινό μενού με γεύσεις που θα σε ταξιδέψουνε.
1: Σίγουρα θα πάω, εννοείται, μαζί εκεί πέρα με τα παιδιά, το σύζυγο, εννοείται.
0: Έχει νέο όσοι Σούζι, λέω και τα αγγλικά μου, έτσι. Ιαπωνικό παραδοσιακό. Θα πας εκεί πέρα και πραγματικά θα περάσεις εξαιρετικά. Στο Μοναστηράκι και σου δίνω δωρεπιταγή 50 ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Σε θαυμάζεσαι τέλειο. Θα πω όσο μπορώ να καταλαβαίνω.
0: Πες μου κι άλλα, πες μου κι άλλα.
1: Έχεις τέλεια χιούμορ. Δεν το περίμενα, μπράβο. Κύριε ήμουν σήμερα.
0: Να πας να φας για δύο και για τρεις, μη σου πω.
1: Και παραπάνω,
0: έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έχω ήδη φωτογραφίσει το τηλεφωνό σας, σου στείλουν μήνυμα και είσαι πανέτοιμη.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και υγεία σε όλους.
0: Υγεία, καλή ευτεριά, θα ξαναπώ και πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για Νίκο Κονομόπουλο με λίγα λόγια.

0: Θα με πονέσεις. Και επειδή το απαιτεί, τι, όλοι λένε και μετά εγώ θα σου πω τα γαλλιά μας τα μαύρα. Δεν πειράζει όμως, δεν θα έχουμε νεύρα γιατί έχει πει το καλοκαίρι για τα καλά. Είναι Ιούλιος, έχει πάρα πολύ ζέστη, να τα πούμε και αυτά για ακόμα μια φορά. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, ο κόσμος δεν φεύγει από την Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια που σου ρουφάνε το αίμα και το μεδούλι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Για τα κουνούπια σου βέβαια να μπορώ, γιατί υπάρχει το γνωστό και αγαπημένο σε όλους Αουτάν, έτσι. Τώρα και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα η σειρά Αουτάν Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Βεβαίως. Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Αουτάν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και αφού ενημέρωσα και για την προστασία από τον κόνοπα, νομίζω είμαι πάρα πολύ έτοιμος να περάσω σε ένα μικρό διαλυματάκι. Και σε λίγο πάλι μαζί σου, γιατί μόλις γυρίσω, σου έχω διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι. Χαμός θα γίνει.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 9.49.
5: Και από εμφάνιση κόσμημα.
6: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
7: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
20: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
21: Το λογαριασμό παρακαλώ.
22: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Γεια σας και πάλι, γεια σας και χαρά σας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι την πρώτη μέρα του Ιουλίου και πάρα πολύ καλά κάνεις για να σου ανεβάσουμε το κέφι και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Μία ώρα ακόμα έχουμε να περάσουμε παρεούλα, αλλά δεν θέλω να με αφήνεις και δεν θέλω να με ξεχνάς, έτσι. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω μηνύματα αγάπης και πόθου. Και δεν θέλω επίσης σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι αυτή την ώρα θα παίξουμε για τις προσκλήσεις για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Οπότε μένεις μαζί μου, πράγματα και θαύματα σου έχω και αρχίζω και την ώρα με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

θα την πάρεις λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Ό,τι δίνεις παίρνεις στη ζωή αυτή. Γιατί αν είσαι ξυνήλες στη γενετήσια περιοχή σου, όπως και να έχει ρε παιδί μου, αυτό θα λάβεις και πίσω, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, η Σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάει για το ρυθμό 949. Είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν θέλω να ξεχνάσω ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις και να... Δεν μπορώ να μιλήσω πια, τελείως, έτσι αυτό ήταν. Με ματιάσανε, πάει η γλώσσα, έφυγε μακριά, τέλος. Να διεκδικήσεις λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, προσκλήσεις για τη συναυλή του Νίκου Κονομόπουλου. Αλλά μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που ψάχνεις ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σου, η απάντηση είναι μία. Και είναι Μάλτα. Γιατί τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, μεγαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Τι κάνεις, μπαίνεις aegeanair.com, κλείνεις θέση και όλα θα πάνε υπέροχα. Και τώρα, τέρμα. Δεν το λέω εγώ, ο Γιώργος Μαζωνάκης το λέει. Γιατί όσο ζω, μαζώ.

0: Έτσι, αναστενάζω καυτάκι ερωτικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5, εδώ θέμε να τα περνάμε εξαιρετικά. Να στείλω πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου Τζόνι μου λέει, γεια σου Κωνσταντά θα πω και εγώ. Έτσι φλερτάρω, σαν το παλιό 60 Γιώργος Φούντας. Και πριν περάσω σε break, να σου πω για ακόμα μία φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom. Φέτος λοιπόν γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Διαλυματάκι ίσα που για να σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή. Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
4: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε

ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Αλλά φεύγοντας, φεύγω με δώρο, γιατί είμαι αυτός ο Άι Βασίλης με μπικίνι εδώ κατά καλό καιρό. Και θα σε στείλω Νίκο Οικονομόπουλο, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Αντί να βγεις, αρκεί μάλλον να βγεις και να μου τραγουδήσεις τον στίχο που μόλις άκουσες. Έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Ναι.
1: Καλησπέρα Γιάννη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Πάνος λέγομαι.
0: Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συγχαρίκια. Είσαι έτοιμος να μου τραγουδήσεις?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δίνω σήμα, δίνω πρώτο στίχο και μετά μπουκάρεις εσύ.
1: Έγινε.
0: Και ψάχνω να βρω
1: ένα φιλί που θα με κόψει σαν γυαλί και ένα κορμί να με έχει σοβία καταδικό. Ψάχνω ένα έρωτα τρελό να μου διαλύσει το μυαλό και να με στείλει μια για πάντα στο τρελάδικο.
0: Ναι, μέσους όρους, ας πούμε, του διαγωνισμού δεν ήταν να πεις λάθος όλη τη μελωδία, αλλά παρόλα αυτά κέρδισες, γιατί ήταν σωστός ο στίχος.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου με τον τόνο λίγο έφυγες μακριά, στο Καμερούνο τόνος, εσύ την Ελαφόνησο. Τι λίγο άτονος, το οξύ το περισπωμένο δεν πετύχαμε. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Μπράβο και συγχαρητήρια.
1: Περίμενε
0: να φωτογραφίσω και το τηλέφωνο σου, έτσι να πάρω τα στοιχεία σου για να σου στείλουν τις προσκλήσεις. Ένα δευτερόλεπτο δώσε μου και είσαι πανέτοιμος. Πολλά πολλά φυλάκια.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Και τώρα είμαι πανέτοιμος να σε παραδώσω στα λάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και ένα τζιρδέλι και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Δώσε Άννα μου.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ως

0: έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-65-65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο.
4: Κομπανιέρο.
5: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί.

Θέλω να σου πω όσα δε χωρούν σε λέξεις όλα αυτά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήστε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: 10 στις

0: ακούω σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Έξι λεπτά μετά τις 8, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου, καλό μας μήνα. Και θα αναρωτιέστε τώρα, Τετάρτη σήμερα, πού είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης? Λοιπόν, είναι στην παρουσίαση Νύχτα Εκτός Ρυθμού, οπότε θα τα πούμε μαζί από τώρα, όπως γίνεται εξάλλου και τις υπόλοιπες ημέρες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Έχω πάρα πολλά νέα να μοιραστώ μαζί σας. Εννοείται θα τραγουδήσουμε μαζί και για νησί. Και σε συναυλιάρες θα πάμε. Και εννοείται θα πάμε να δούμε και σινεμά, αλλά όλα αυτά στην ώρα τους. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα είναι αυτή. Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και σε τρεις μέρες από σήμερα, το Σάββατο 4 Ιουλίου, έρχεται αυτό που τόσο πολύ περιμέναμε. Το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Έτσι λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Σημειώστε το καλό αυτό που σας λέω, γιατί εκεί θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με το ταλέντο μας, το Γιάννη Κατινάκη, και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν δεις τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η Μαρινέλα, όταν ήταν κάτω από τη σκηνή, ήταν ένα κοριτσάκι που χανόταν μες στην αγκαλιά μου. Την ένιωθα πραγματικά μάνα μου, δασκάλα μου, παιδί μου. Όλα αυτά τα έχω νιώσει για την Μαρινέλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντι.

0: Νάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην πείτε ότι τόση ώρα δεν τραγουδούσατε δυνατά, θα πείτε ψέματα. Γιατί τέτοιοι είμαστε, μας αρέσει να τραγουδάμε δυνατά, να ανεβάζουμε την ένταση, να ανταμώνουμε, να χορεύουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα, λίγο να ανεβαίνει η διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που φυσικά δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζοϊδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και εννοείται, στο καλύτερο σας το άφησα για το τέλος, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έχω κι άλλο να μοιραστώ μαζί σας και πολλές εκπλήξεις έρχονται, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι η καρδιά μου αρθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνω και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντάλλα.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούνγκο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Τζον Χριστοφίλης. Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
11: Κόκκιπε,
10: κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.

πω ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τετάρτη σήμερα 1η Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα, εντάξει, θεωρώ ότι καλά είμαστε. Γιατί στη Γαλλία είδατε τι κάνανε με τον καύσωνα που έχει. Άρχισαν οι άνθρωποι για να μην χρησιμοποιούν κλιματισμό, γιατί δεν έχουν και στα περισσότερα σπίτια, άρχισαν να βάζουν αλουμινόχαρτα μπροστά από τις μπαλκονόπορτες, από τα παράθυρα. Δεν ξέρω αν πιάνει. Στο δικό μου σπίτι εδώ δεν το έχω δοκιμάσει. Ψέματα δεν θα σας πω. Πάντως αν πιάνει, όχι μόνο θα βάλω στο σπίτι, αλλά θα βάλω και σε ολόκληρο έτσι το κορμί μου θα το βάλω. Θα κυκλοφορώ έξω στην Κηφισίας σαν το Robocop, σαν τον Τερικεδένιο, δεν ξέρω, σαν κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πείτε μου από πού είστε συντονισμένοι, αν δείτε κάτι στον δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, οτιδήποτε σας έρθει.

0: σου, έλα, κάτι παίζει εδώ. Δεν πάει ο νου σου απευθείας στο καλό. Όταν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στο 7ο κάτι παίζει Powered by Day, τότε το μυαλό σου πάει μόνο στο καλύτερο. Έρχεται λοιπόν στη Νέα Σμύρνη το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης το Σάββατο 4 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, θα τραγουδήσουμε κιόλας μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα.
10: Η ώρα στο νησί είναι 9.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
9: Ψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να πω μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αρθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
15: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
16: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
17: Αυτός είναι ο σκοπός.
16: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
17: άντε και φυλάκια.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: αυτός είναι ο σταθμός.
1: Έχω ξεχάσει
2: τελώς
1: τη φωνή σου.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
3: Δύο λεπτά μετά τις 9. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζηλο και καλό μήνα για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. Και θέλω λίγο να παραδεχτούμε κάτι όλοι. Ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ οι γάμοι, παιδιά. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και οι προτάσεις των γάμων. Γιατί το λέω αυτό? Και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού. Στη Νέα Υόρκη, ένα ζευγάρι, λέει, σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building, αυτό είναι ουρανοξύστης, μόνο και μόνο για να αραβωνιαστεί. Δεν ξέρω μετά τι θα κάνουν, πού θα κάνουν το γάμο. Απραγματικά. Θέλω λίγο να είμαστε λίγο όλοι λίγο πιο ψύχρεμοι, Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα. Πέγγι Ζήνα μαζί σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 21 λεπτά μετά τις 9. Και δεν θέλω να ξεχάσετε ότι το Σάββατο που μας έρχεται, 4 Ιουλίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού για το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day που έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Συγκεκριμένα θα τα πούμε από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει στα social media του ρυθμού 949 τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι Παίζει. Τώρα, Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: στην Αβανδίνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και για εμάς που λατρεύουμε να πηγαίνουμε, να χορεύουμε, να γλεντάμε, να περνάμε καλά μαζί με την παρέα μας, τότε για μας είναι αυτή η είδηση. Λοιπόν, αναφέρομαι σε όλους εσάς, γιατί εδώ είμαστε μια παρέα. Λοιπόν, θέλω να πάμε μαζί στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, εκεί όπου αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε μαζί για να πάμε στο νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα!
3: Μέσα!
1: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
14: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
2: συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Τετάρτης 1η Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω τα ωραία τα νέα. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η Κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει σαν Σαντορινάρα. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και εννοείται δεν σταματάμε εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Το μόνο που μένει είναι να μου στείλετε το δικό σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το και έτσι μαγικά μπες στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τους κολλητούς στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν. Παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Ιωάννα. Γεια σου, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
0: Σου βάλα και τα νησιώτικα, έτσι. Λίγο να ανεβούμε, λίγο να ανέβει η ψυχολογία μας, να ανέβει η διάθεσή μας.
3: Τα ακούω.
0: Έτσι, έτσι. Κάτσε να σε χαμηλώσω λίγο, γιατί. Να το χαμηλώσω, γιατί δεν σε ακούω. Είσαι λίγο πεσμένη, γιατί?
3: Όχι, δεν είμαι. Απλά είμαι στη δουλειά.
0: Α, εντάξει τότε. Λοιπόν, τότε θα το κάνουμε διακριτικά, γιατί άμα κερδίσει η Σαντορινάρα, μη ζητάνε και οι άλλοι. Βέβαια, εντάξει, θα μπορεί να πάρει και την παρέα σου μαζί. Όποιον θες εσύ.
3: Θα πάρω τη συνάδελφο που είμαστε εδώ μαζί τώρα.
0: Α, τέλεια. Το όνομά της?
3: Δέσποινα.
0: Γεια σου, βρε Δέσποινα, με το ωραίο σου το όνομα. Θα τραγουδήσετε μαζί ή μόνη σου?
3: Δέσποινα, τραγουδήσουμε μαζί. Όχι, όχι.
0: εντάξει, τότε πρέπει να το σκεφτείς μετά. Μετά από αυτό το όχι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Ποιο θα πεις?
3: Το άμα χαράζεις το Αιγαίο θα πούμε.
0: Για πάμε.
3: Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω,

0: Τόσο απλό ήτανε. Λοιπόν, εύχομαι να το κερδίσετε. Εγώ σας στέλνω όλη μου τη θετική διάθεση και ενέργεια, έτσι να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας, να κάνετε τις βόλτες σας, να περάσετε τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια, καλό καλοκαίρι, γεια σου. Βέβαια, τώρα σας άνοιξα την όρεξη για τα ταξίδια. Να μην σας ανοίξω και την όρεξη και για κάτι ακόμη. Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε, εγώ σας το λέω από τώρα για να εξασφαλίσετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Θα σας πω πού. Θα μπείτε στο more.com. Λοιπόν, Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Δεν το ξεχνάμε. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται και προτασάρα για ταινία. Και ένα πολύ ωραίο δώρο μαζί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Ακόμη τρεις χώρες έκλεισαν τη θέση τους για τις 16 καλύτερες του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία με πρωταγωνιστή τον Χάαλαντ που σκόραρε στο φινάλε επικράτησε με 2-1 της ακτής ελεφαντοστού και εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου την περιμένει η Βραζιλία. Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Σουηδία και με κυριαρχική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 και προκρίθηκε στην φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Πρωταγωνιστή στον τρικολόρο Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε ακόμα 2 τέρματα, έφτασε συνολικά τα 6 και συγκατοικεί με τον Μέση στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης, έχοντας τον Χάλαντ πίσω τους σε απόσταση αναπνοής με 5 γκολ. Πρόκριση και για το Μεξικό, με τέταρτη διαδοχική νίκη σε εισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση. Οι συνδιοργανωτές κέρδισαν με 2-0 το Εκουαδόρ και πλέον κάνουν όνειρα οκτάδας.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210.

0: στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
12: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
13: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και έβλεπα πότε ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις. Λοιπόν, ξεκινάνε 13 Ιουλίου, θα είναι έως και 31 Αυγούστου, βέβαια προς το τέλος δεν ξέρω τι θα έχει μείνει, σας το λέω. Και θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή τα καταστήματα, με προτινόμενο λέει ωράριο από τις 11 έως και τις 6 το απόγευμα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Βέβαια το κάθε κατάστημα λέει θα αποφασίσει αν θέλει να μείνει ανοιχτό ή όχι, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί εντάξει, άμα θες ανοίγεις, άμα δεν θες, δεν ανοίγεις. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: στα μάτια σου τα
1: μάτια. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν είσαι εντάξει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια υπέροχη ταινιάρα δράσης και θα σας δώσω και εισιτήρια για να πάτε να τη δείτε.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Το τελευταίο ρίσκο, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, παίζει εννοείται στα Village Cinemas και βλέπουμε έναν πρώην εγκληματία ο οποίος έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν του και θέλει να ζήσει ήρεμα με τη γυναίκα που αγαπά. Ξαφνικά όμως μπλέκει ξανά με μια επικίνδυνη ιστορία που αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στη νέα του ζωή και στους ανθρώπους που απειλούνται. Είναι πάρα πολύ ωραία και θα μου πείτε, αυτό το σενάριο το έχουμε ξαναδεί, Έλενα. Κι όμως αυτή έχει αρκετές διαφορές από τις άλλες ταινίες με παρόμοιο σενάριο. Οι αντίπαλοι δεν είναι απλή κακή αρχικά, είναι ολόκληρες συμμορίες. Δεν βασίζεται η ταινία μόνο σε εκρήξεις και στις μάχες, δίνει πολύ ωραίο βάρος στον πρωταγωνιστή Ράσελ Κρόου, υπέροχο κάστη γενικά, και ο Ράσελ Κρόου δίνει έναν πιο όρεμο, πιο στιβαρό χαρακτήρα στην ταινία, αντί για τον κλασικό υπερήρωο που δεν παθαίνει τίποτα, και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία. Βέβαια σας είπα, εννοείται θα πάμε να το δούμε στα Village Cinemas, γιατί είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, και μάλιστα έχει και τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Να, για παράδειγμα, έρχεται μια ταινία άρα στα Village Cinemas, που είναι ουσιαστικά η πιο φιλόδοξη ταινία της καριέρας του Christopher Nolan. Βλέπουμε λοιπόν την Οδύσσια, το θρηλυκό ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα, που ζωντανεύει σε μια κινηματογραφική μαγεία, ένα κινηματογραφικό έπος γυρισμένο εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, ειδικά σχεδιασμένες για αυτή την παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν προπόληση ξέρετε που θα βρείτε, villagecinemas.gr. Αλλά και αν θέλετε ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε να δείτε εσείς, μου στέλνετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αφροδίση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν λατρεύετε τα πανηγύρια, αν λατρεύεις τα πανηγύρια και θέλεις να πηγαίνεις είτε μόνος σου είτε με την παρέα σου, τότε έχω φανταστικά νέα. Λοιπόν, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τι περιμένεις, θα τα πούμε την 3η, 21 Ιουλίου, εκεί που θα περάσουμε μαγικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω να σας πω και κάτι το οποίο σας αφορά, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Το θέμα ημέρας είναι: τι είναι αυτό που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες?
3: Απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκρολάρισμα. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
2: Ποιος ξεκινάει, ξεκινάω, φίλε, για 5 λεπτά?
3: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό, ναι, και με πιάνει το δειλινό.
2: Τι λέει, Φορτούνη! Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
3: ξεκινάς,
2: λεπτά.
3: Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια υποχρέωση επαγγελματική και χάνει, κλείνει και το σούπερ μάρκετ και κλείνουν όλα. Και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
4: Βασίλη.
3: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
4: Φέστε ο εισαγόρι μου!
3: Φέστε
4: ο να με κάψεις με τη λάμα σου! Όταν σου φωνούνι θα τα πάει όλα πάνω όλα, κόρη μου!
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνω και αγάπη.

0: αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Βράδυ Τετάρτης 1η Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και είναι κάποιες στιγμές που έχουν γράψει ιστορία, κάποια πράγματα που πρέπει είτε να ξανακουστούν είτε να μαθευτούν από τους νεότερους. Γι' αυτό λοιπόν ο ρυθμός 949 έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι μαγικό, είναι υπέροχο. Έχει δημιουργήσει λοιπόν μια νέα σειρά αφιερωμάτων, το ρυθμός Classics, που παρουσιάζει ουσιαστικά την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από το τραγούδι που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή, γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά του στο χρόνο. Πρώτος καλεσμένος του ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια υπέροχη, ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου στα από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται ανθρώπους που τον σημάδεψαν, να μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Όλα αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα θα τα βρείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμό 949 στο YouTube Ρυθμός Tube. Έτσι λοιπόν, αυτά δεν χάνονται, γι' αυτό λοιπόν μπείτε οπωσδήποτε. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο Ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Γιώργο Σαμπάνη, σαν το φίλο στον αέρα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ σήμερα εκτάκτος, γιατί ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν στην...

σε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939. Δώσ' μου το χέρι.

έχεις ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος το